κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

Πως είχα πει σε σένα εγώ δεν θα γυρίσω. Μα δεν μπορούσε ούτε στιγμή να σε ξεχάσει το μυαλό. Ομολογώ ότι είχα πει πως τώρα πια μόνος θα ζήσω.

Κάποιες βραδιές χωρίς καρδιά είχα πιστέψει πως τα κατάφερνα και πάλι εγώ μονάχος μου να ζω. Μα ό,τι σκέφτηκα και είπα τώρα πια το έχω ανατρέψει. Ομολογώ ότι ακόμα σ' αγαπώ. Ομολογώ τον εαυτό μου είχα πείσει πως θα αντέξει. Μα ο χωρισμός μας τελικά ήταν λάθος τρομερό. Κι άμε τις πράξεις μου αυτές εσένα εγώ έχω πονέσει.

Best 103,1.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν τι σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Best 103,1. Μόνο.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

Αν έχεις σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: 92,1.
1: Πεθαίνω με ένα μονάχα σου βλέμμα. Σαν κούκλα ζωγραφιά είσαι σαν ψέμα. Θέλω να σε δω.
0: Δυνάμωσε την ένταση.

0: Best 103,1. Μόνο Best 103,1.
1: Είσοδος, έξοδος και ανάμεσά τους ποιότητα, ζεστασιά, προστασία, αντοχή, οικονομία. Casa di Porta. Εσωτερικές πόρτες, laminate, κουφώματα αλουμινίου και PVC, θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας, είδη κυγκαλερίας και κάγκελα inox. Από επώνυμα εργοστάσια. Το εξειδικευμένο συνεργείο μας αναλαμβάνει ανακαινήσεις, επισκευές, διαμορφώσεις και ολοκληρώσιμη δόμηση. Εμπορία, κατασκευές και ανακαινήσεις στις καλύτερες τιμές. Casa di Porta. Καναδά 37, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-36005. Casa di Porta. In, out and in between.
2: Και μπας και καρ, Μπας Καρ Παπαδημήτρης. Εμπορία, εισαγωγές και εξαγωγές αυτοκινήτων και επαγγελματικών οχημάτων με πλήρη γκάμα σε ανταλλακτικά και σέρβις. Επίσημος εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Volvo στα Δωδεκάνησα για λεωφορεία και φορτηγά. Τα πάντα για ντίζελ οχήματα. Και το καλύτερο, έκδοση βεβαίωσης καλής λειτουργίας ταχογράφων, περιοριστών ταχύτητας και κάρτας καυσαερίων. Θα μας βρείτε μετά το παλιό αεροδρόμιο, στα Μαριτσά και στο τηλέφωνο 22410-47323. Μπας Καρ Παπαδημήτρης. Έχει τον τρόπο του.
3: Ο νέος είναι ωραίος, αλλά ο παλιός είναι αλλιώς. Η απόδειξη στην ψαροταβέρνα, το παλιό νησάκι. Νοστιμιές από τη θάλασσα και όχι μόνο, ποικιλία σε φρέσκα ψάρια και τα πιο γευστικά ορεκτικά για ουζοκαταστάσεις και κρασοκατανοίξεις άλλης εποχής. Ψαροταβέρνα, το παλιό νησάκι, στο τέρμα Ευκαλύπτων, αριστερά στα Κολύμπια. Τηλέφωνο 22410-56360. Γιατί ο παλιός είναι αλλιώς. Κάθε Τρίτη κλειστά.
4: A dream made of green and blue, made of love and pureness. Natural Verde Lake Restaurant and Kalopetra Traditional Restaurant, close to Monastery at Butterflies Valley. A scenery that reminds you a movie. A menu which travels you to your destiny. Alone or with your friends and family, here you can find your safe place. Natural Verde Lake Restaurant and Kalopetra Traditional Restaurant, close to Monastery at Butterflies Valley. Natural Verde Lake Restaurant and Kalopetra Traditional Restaurant, close to Monastery at Butterflies Valley. Live your fantasy. Live your fantasy.
5: Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις, γιατί το έχει ο Γεροντής. Οι επαγγελματίες της βιομηχανίας και της ναυτιλίας ξέρουν που θα βρουν τη μεγαλύτερη ποιότητα και ποικιλία. Γιατί ό,τι ψάχνεις θα το βρεις στο πολυκατάστημα Γεροντής. Βιομηχανικά και ναυτιλιακά είδη Γεροντής από το 1978. Εμπόριο μηχανημάτων, εργαλείων, ανοξίδωτα, ναυτιλιακά είδη, τα πάντα για τη συντήρηση και τον εξοπλισμό του σκάφους. Καθαριστικά και γυαλιστικά για τη φροντίδα του αυτοκινήτου σου. Καινοτόμες λύσεις με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας. Και τώρα, μεγάλη ποικιλία σε χρώματα υψηλής ποιότητας. Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις, γιατί το έχει ο Γεροντής. Κοντά στη νέα μαρίνα της Ρόδου, Μακρυγιάννη 11. E-shop ή pavlagerodis.gr. Τηλέφωνο 22410-22378.
6: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα. Με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
7: Η μουσική του σήμερα.
8: Έχω κρεμάσει μία κούνια το φεγγάρι. Άνοιξα χέρια σου αέρας να μας πάρει.
7: Και όλα τα αγαπημένα.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

Πάει πολύς καιρός που ζούμε χωριστά εμείς οι δυο. Ομολογώ πως δεν περίμενα ποτέ εγώ να αλλάξω, να ξεχάσω το σκληρό μου εγωισμό. Ομολογώ πως είχα πει σε σένα εγώ δεν θα γυρίσω, μα δεν μπορούσε ούτε στιγμή να σε ξεχάσει το μυαλό. Ομολογώ ότι είχα πει πως τώρα πια μόνος θα ζήσω,

0: Best 103,1.
1: Φιλαράκι, πάμε για κανένα καφέ.
2: Πάμε. Ραντεβού σε μία ώρα πίσω από το Λύκειο Ιαλισσού.
1: Εκεί είναι ο Σαράντης.
2: Ακριβώς. Θα πάμε πρώτα να πάρω κάτι χρώματα και μονοτικά που θέλω για το σπίτι και μετά θα πάμε και για καφέ. Γιατί μόνο έτσι μπορώ να έχω το κεφάλι μου ήσυχο.
0: Οικοδομικά υλικά Σαράντης. Επώνυμες λύσεις για κάθε σας απέτηση. Μπάγερ, Ιζωμάτ, Κνάουφ, Βιτέξ, Βέχρο. Όλα εδώ και στις καλύτερες τιμές.
2: Οικοδομικά υλικά Σαράντης στην Αγίου Ιωάννη πίσω από το Λύκειο Ιαλισσού.
0: Τηλέφωνο 22410-92-790.
2: Και έχετε το κεφάλι σας ήσυχο.
3: Μία είναι η ουσία και όλη βρίσκεται στην πύρα Κατίνα. Τα αρώματα της φύσης της Ρόδου και η γεύση της παραδοσιακής φιλοξενίας σε κάθε γουλιά. Μπύρα Κατίνα, η αυθεντική ροδίτικη κράφτ που γεννήθηκε σε ένα καλοκαίρι γεμάτο γέλια και τοπικές ιστορίες. Αποκλειστική διανομή στο κελάρι του Κώστα, οδός Κωνσταντίνου Ιδρέου 56 στη Ρόδο και σε αρκετά καταστήματα στη Ρόδο. Μπύρα Κατίνα, γιατί η Κατίνα ξέρει.
4: Τι λες, πάμε το βράδυ για κανένα ποτάκι?
5: Μόνο ένα? Τι να μας κάνει ένα? Εμείς θέλουμε ολόκληρη κάβα.
4: Τότε πάμε στον Αγγελάκη.
5: Α ναι, ευκαιρία να δω και προϊόντα για το μαγαζί που ετοιμάζω.
4: 20 χρόνια Αγγελάκης Κάβα.
3: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αλκοολούχα ποτά, κρασιά, σαμπάνιες, αναψυκτικά, μπύρες, καφέδες και νερά στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
4: Αγγελάκης Κάβα στην Κρεμαστή.
3: Πώληση Κονδρική Λιανική. Τηλέφωνο 2241-096-300.
4: Για κάβα μην το ψάχνεις, μόνο ο Αγγελάκης.
6: Καλυθέα Springs Beach Bar Restaurant. Ξεχωριστά κοκτέιλ, αξέχαστες στιγμές. Ο απόλυτος συνδυασμός πέρα από τη φαντασία σας. Καλυθέα Springs Beach Bar Restaurant. Η μεσογειακή αύρα γίνεται ο θησαυρός της καρδιάς σου. Καλυθέα Springs, where summer meets history.
7: Το νέο Project 5 Meals είναι εδώ και σε βοηθάει να διατηρήσεις μια ισορροπημένη διατροφή επιλέγοντας καθημερινά έως 5 γεύματα. Βάλε στη ζωή σου την υγιεινή διατροφή, διατήρησε το σώμα σου στα επίπεδα που θέλεις και εξοικονόμησε χρήματα και χρόνο. Ακολούθησε σήμερα το 5 Meals Project και θα έχεις 6 μέρες την εβδομάδα φρεσκομαγειρεμένα γεύματα υψηλής ποιότητας και νοστιμιάς. Έτοιμα υγιεινά γεύματα 5 Meals Project. Εξοικονόμησε χρόνο από την προετοιμασία του φαγητού και χρήματα από τα ψώνια. Το μόνο που χρειάζεται να κάνεις είναι Project 5 Meals. Λιγότερο μαγείρεμα, περισσότερο ζωή.
8: Τηλέφωνα 6949-224034, Παρασκευή Κάπα Διαιτολόγος και 2241-002-077, 5 Meals.
9: Αχ, αυτή η τσαπερδόνα μου έχει πάρει τα μυαλά.
1: Γιατί εμένα δεν μου τα έχει πάρει, νομίζεις?
9: Η ίδια.
1: Φυσικά, σε τέτοια Ιταλίδα ποιος μπορεί να αντισταθεί?
2: Η βραβευμένη πανελλαδικά πίτσα πάστα τσαπερδόνα.
1: Η ιταλική τρατορία που κλέβει καρδιές και ουρανίσκους.
2: Φίνο περιβάλλον, εμπνευσμένο μενού από τα πιο φρέσκα υλικά και αυτή η τσαπερδόνα θα σας πάρει τα μυαλά.
1: Ανοιχτά καθημερινά και για takeaway από τη 1.30 το μεσημέρι στην Ιερού Λόγου 48, στην Ιαλισσό.
2: Delivery από τις 5 το απόγευμα στο 22410.

0: Best 103,1.
1: The Aegean Vibes, surrender your soul. Raise your arms and breathe the summer air at Norbeach House. Open your eyes and let the colors guide you. Norbeach Bar is ready to give it all to you. Norbeach House is downtown Rhodes. For reservations, 6980-157739. www.norproject.gr. Come for the view, stay for the memories.
2: Αλίκη all day and night. Από τις 8 το πρωί με φρεσκοψημένο πρωινό, καφέ και όλα όσα αγαπήσατε. Και επειδή η μέρα δεν τελειώνει έτσι απλά, κάθε Παρασκευή και Σάββατο live με το Μανώλη Βωνάκη. Και κάθε Κυριακή μεσημεριανό live από τις 2. Φαγητό, μουσική, φωνές και χαμόγελα είναι όλα αυτά που κάνουν την Αλίκη Αλίκη. All day and night. Αυστραλίας 8892, Νέα Μαρίνα. Κρατήσεις 2241043613 και 6944651575.
3: Η σωστή συνταγή θέλει μεράκι, αγνά υλικά, φαντασία. Η τέλεια συνταγή όμως θέλει αυθεντική ροδίτικη λαδόπιτα. Γιατί? Γιατί έχει τη γεύση της παράδοσης και την τόλμη του καινούριου. Για κάθε σεφ και επαγγελματία εστιατόρα. Για δημιουργίες γλυκές και αλμυρές. Για τα πιο ξεχωριστά κουβέρ και ορεκτικά. Για τα πιο εφάνταστα κυρίως πιάτα. Βάλτε τη στο μενού του εστιατορίου σας και θα με θυμηθείτε.
4: Αυθεντική ροδίτικη λαδόπιτα. Λεπτή και πεντανόστιμη για πιάτα με φαντασία, χωρίς όρια. Ανακαλύψτε περισσότερα στο Facebook και στο www.roditikiladopita.gr. Τηλέφωνο παραγγελιών 86106.
3: Ροδίτικη λαδόπιτα από την Ατσαλάκης Δημήτριος και ΣΥΑ ΟΜΗΚΡΟΝΕΠΣΙΛΟΝ. Αυτό είναι το μυστικό μου. Ας γίνει και το δικό σας.
5: Εγώ που λες, είμαι ο Μερακλής.
6: Δηλαδή?
5: Θέλω η γυναίκα μου να περιποιείται. Να μου φτιάχνει τα ντονέρ μου, να μου μαγειρεύει κανένα special κότσι, να βάζει αμαλάχη και καμιά γουρνοπούλα στη σούβλα.
6: Κατάλαβα. Εσύ δεν θες γυναίκα. Εσύ θες το γυράδικο GR.
7: Μερακλείδικες προτάσεις από τα πιο φρέσκα κρέατα.
8: Γύρος, κλαμπ με γύρο κοτόπουλο ή χοιρινό, κότσι, κοντοσούβλι και κάθε Κυριακή αρνάκι και γουρνοπούλα στη σούβλα.
7: Γυράδικο GR στην περιοχή Μύδια.
8: Delivery στο 22411-12633, 22411-12634.
7: Γυράδικο GR. Αυτό που θέλεις.
9: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε chef ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
0: Best 103,1. Μόνο.
10: Ειδικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
12: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
13: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
14: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Οι προσφορές της Blue Star Ferries. We had a long night.
15: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
16: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το Mock, για να μην σε πιάνει ο κοκ, δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rody ginger lime.
17: Green.
16: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
17: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
18: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
17: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
18: Okay, τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
19: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Ξεκίνα δυναμικά την καριέρα σου με το πρόγραμμα απασχόλησης νέων αποφύτων Empowering Future Leaders της Hellenic Energy. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.

0: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Εδώ είστε στο My Radio 104,6. Ντορέτα Παπαδημητρίου στο μικρόφωνο. Κάθε μέρα από τις 9 το πρωί μέχρι τις 11 εδώ κάνουμε αυτή την παρέα μας, την αναντικατάστατη. Αυτό που σας φτιάχνει τη διάθεση, που δεν μπορείτε χωρίς αυτό, που κάθε μέρα είναι στην πρωινή σας ρουτίνα. Διότι περνάμε καλά, ακούμε ωραία ελληνική μουσική, ξεφεύγουμε λίγο από την καθημερινότητα και από όλη την αρνητήλα που υπάρχει γύρω γύρω μας, περιβάλλει, γυρνάει σαν τον ανεμοστρόβιλο και εμείς μέσα στη μέση της δίνης αντιστεκόμεθα και περνάμε τουλάχιστον ένα διωράκι καλά. Και όχι μόνο ένα διωράκι, γιατί μετά είναι και η Όλγα μας, μετά είναι και όλοι οι υπόλοιποι. Κάθε μέρα περνάμε καλά εδώ στο Μαρία 104,6 και γι' αυτό το λόγο μας προτιμάτε και συντονίζεστε από το πρωί μέχρι το βράδυ. Αυτά είχα να πω έτσι σαν ένα μικρό πρόλογο, μια και είναι και Δευτέρα και μια καινούργια εβδομάδα. Ένα καινούριο μήνα θα έλεγε κανείς κιόλας, ότι τώρα ξεκίνησε ο Ιούνιος και φυσικά μαζί μου ο υπεργαλαξιακός χολύπτης Γιώργος.
1: Μα τι δυναμικό ξεκίνημα αυτό. Μα τρομερή δύναμη, πραγματικά.
0: Έτσι πήρα μια φόρα, γιατί με φόρα θέλω να μπούμε σε αυτή τη νέα εβδομάδα. Πώς είσαι, Γιώργο?
1: Είμαι πολύ καλά. Εσύ πες μου πώς.
0: Έχω πάρα πολλά να σας πω από τα ταξίδια του Γκιούλιβερ.
1: Ναι, είναι πραγματικά.
0: Ναι. Αυτό ήταν όμως, παιδιά, δεν ήταν κάτι. Τελείωσε έτσι αυτή η μικρή έτσι, ανάπαυλα. Ανάπαυλα εννοώ από εδώ, από τη χώρα. Διότι καθόλου ανάπαυλα. Μου έχει φύγει η ψυχή. Ούτε ξέρω τι μέρα είναι και τι ώρα είναι. Έχω μπερδευτεί λίγο. Θα σας τα πω. Πήγαμε ένα ταξίδι εκεί στο Παρίσι για το Ρολάν Γκαρος. Θα σας πω λεπτομέρειες στη συνέχεια για τις εμπειρίες μας εκεί και τι έγινε και τι δεν έγινε. Τι δεν έγινε, κυρίως θα σας πω.
1: Α, τι δεν έγινε?
0: Κάτι πολύ βασικό, πηγαίνοντας έναν αγώνα τένις.
1: Α, ναι.
0: Τι δεν έγινε?
1: Δεν τον είδες?
0: Όχι, δεν έγινε, αγάπη μου. Να τον βλέπαμε, να γινόταν να τον βλέπαμε. Δεν έγινε ο αγώνας.
1: Α, τι ωραία.
0: Θα σας τα πω στη συνέχεια. 6, 9, 8, 104, 104 και 6. Ο αριθμός στο Viber για τα μηνύματά σας. Θα ξεκινήσουμε εμείς πολύ ωραία με...
1: Ρία Ελληνίδου.
0: Ορίστε.
1: Εξηγήστε μου
0: καλά. Εξηγήστε μου, είναι το mood της... του χρόνου.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε στο Μάρια 104,6 και έλεγα λοιπόν για το Παρίσι που τι ωραία πήγαμε εκεί πέρα να δούμε το Ρολάν Γκαρος. Τι ωραία διοργάνωση αυτή, έτσι παγκοσμίου.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Πολύ ωραία, δυνατή. Πας εκεί στον ημιτελικό για δουλειά φυσικά, δεν πήγες έτσι από μόνο σου. Δεν θα γινόταν άλλωστε, μιλάμε ότι είναι πολύ ακριβό το σπόρο αυτό. Και δεν γίνεται ο αγώνας.
1: Φτάσατε, είχατε φτάσει στο γήπεδο.
0: Φτάσανε κανονικά όλοι, μπήκαμε μέσα όλοι. Και
1: μάλιστα.
0: Μας ενημέρωσαν ότι ο ένας από τους δύο φιναλίστ του ημιτελικού δεν θα αγωνιστεί. Ο άνθρωπος λέει ήταν άρρωστος, αρρώστησε. Και ό,τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις, δίνει το τίτλο στον άλλον.
1: Ναι.
0: Κερδίζει χωρίς να παίξει. Έλα όμως που εσύ έχεις πάει και για αυτό το λόγο. Και τώρα τίποτα δεν έγινε. Καθίσανε και λίγο, ήταν το γήπεδο, τι ωραίο γύρω-γύρω κτλ. Πολύ ωραίο. Και φύγαμε άπραγοι, εντάξει, για να φτάσουμε να δούμε την επόμενη μέρα τον Μπρατ Πιτ να κάθεται στις ίδιες θέσεις με την Ραμόν, όπως λέγεται, Ραμόν Ντε Ραμόν, την κοπέλα του. Και να βλέπει τον τελικό των γυναικών.
1: Okay.
0: Και όχι μόνο αυτό. Και όχι μόνο αυτό. Στο εστιατόριο που πήγαμε και φάγαμε το βράδυ του χαμένου ημιτελικού, την επόμενη μέρα πήγε ο Μπρατ Πιτ με την Ραμόν Ντε Ραμόν Ντε Ραμόν. Ωραίο είναι αυτό. Δηλαδή,
1: δεν είναι καθόλου
0: τώρα,
1: ωραίο.
0: Πρόσεξε τώρα, για πόσο λίγο δεν πετύχαμε τον Μπρατ Πιτ, τον ίδιο τον Μπρατ Πιτ, να τρώμε δίπλα-δίπλα και να βλέπουμε τον μπαλάκι δεξιά και αριστερά, δεξιά και αριστερά, δίπλα-δίπλα, για λίγες ώρες. Έστειλα εγώ μήνυμα για αυτό το εστιατόριο στη Γαλλία, στο Παρίσι, το Le Voltaire, το λεγόμενο. Το έχει Έλληνας.
1: Okay.
0: Ο Άγγελος. Τον οποίο και εμείς έχουμε γνωρίσει και όποτε πάμε, όποτε τυχαίνει και βρισκόμαστε εκεί, τον παίρνουμε τηλέφωνο, μας κλείνει ένα τραπέζι και πάμε στο καταπληκτικό του εστιατόριο. Την προηγούμενη φορά που ήμασταν εκεί ήταν Χριστούγεννα. Και μόλις είχαμε φύγει, μόλις είχε πάει η Ντούα Λίπα με τον Κάλουμ, τον άντρα της πια, τώρα παντρεύτηκε. Έτσι, και αυτή τη φορά με την επόμενη μέρα πήγε ο Μπρατ Πιτ. Έστειλα μήνυμα στον Άγγελο και του λέω: Άκουσα, Άγγελε, βλέπεις ότι εδώ πέρα κάποιο το γούρι πάει σύννεφο. Διότι μία που ήρθαμε και την άλλη μέρα έρθει η Ντούα Λίπα και έγινε χαμός, φουλ παπαράτσι έξω από το εστιατόριο, φαίνεται παντού, Le Voltaire. Και τώρα ο Μπρατ Πιτ. Και μου στείλε και τι μου είπε με θράσος. Δεύτερη φορά που ήρθε αυτή την εβδομάδα ο Μπρατ Πιτ. Δύο φορές πήγε ο Μπρατ Πιτ σε αυτό το εστιατόριο με την Ντε Ραμόν Ντε Ραμόν Ντε Ραμόν. Τέλος πάντων. Απλά το έχει Έλληνας, να το πούμε αυτό έτσι, να πενέψουμε και λίγο τα γιανιάς. Αυτά με το Παρίσι. Άπραγη. Δεν έχει σημασία όμως, ήταν μια πολύ ωραία έτσι, εμπειρία έτσι κι αλλιώς.
1: Είναι ωραίο το Παρισάκι, δεν πειράζει. Πολύ ωραίο.
0: Πάμε σε ένα break εμείς εδώ και ερχόμαστε.
2: 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου.
3: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος.
2: Best 103,1.
4: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας. Buy a restaurant and beach bar. Creating memories.
5: Χτίζεις ή ανακαινίζεις? Στην Pro Build Materials θα βρεις όλα όσα χρειάζεται το σπίτι σου σε ένα χώρο. Πλακάκια, νηπτήρες, νεροχύτες, στήλες ντους, λεκάνες, βρύσες και πολλές ακόμη επιλογές. Και αν δεν το έχουμε, το βρίσκουμε για

0: 1. Pro Build Materials. Μητροπολίτη Σπυρίδωνος 3. Στα Φανάρια στο Ροδίμι. Όλα για το σπίτι σου σε ένα μέρος. Τέλος πια στα βαρετά πρωινά. Τώρα η μέρα ξεκινά με Νάμι. Το απόλυτο ξύπνημα όλων των αισθήσεων με καφέ και brunch που ξεφεύγει από τα συνηθισμένα. Ασιατικές επιλογές, comfort πιάτα που θα λατρέψεις και μόνο στο Νάμι τα viral fluffy pancakes σε απολαυστικούς συνδυασμούς. Νάμι. Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, όπου το σούσι και οι κορεάτικες προτάσεις μας σε ταξιδεύουν σε μονοπάτια που απλά θα λατρέψεις. Νάμι. Λεωφόρος Ηρακλειδών 1. Τηλέφωνο 22410 37 439. Νάμι. All day εμπειρία που δίνει άλλη γεύση στη ζωή.
1: Γίνε κορυφαίος τέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
2: Best 103,1.
3: Box Now. 5 χρόνια εξέλιξης.
4: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
5: Νιάου.
6: Νιάου.
4: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
7: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα, με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
4: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
7: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις. Δίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, My Radio 104,6 και μαζί μας φυσικά είναι και η ΔΕΗ. Η ΔΕΗ που ξέρετε πολύ καλά ότι εδώ και καιρό μας έχει προσφέρει το πιο γρήγορο, το πιο προσιτό άφθονο ίντερνετ με την ΔΕΗ Fiber, την οπτική είναι της ΔΕΗ και οικονομικό με 19,90 ευρώ το μήνα παρακαλώ 1 Gbps ταχύτητα που σημαίνει υψηλή ταχύτητα, σημαίνει δεν προλαβαίνουμε δηλαδή να τα κατεβάσουμε, έχουν κατέβει πριν καν το σκεφτούμε. Τα βιντεάκια μας, τα παιχνίδια μας, οι ταινίες μας, τα σειριάλ μας, ό,τι βλέπει ο καθένας και ό,τι κάνει ο καθένας με ίντερνετ. Και τώρα λοιπόν η ΔΕΗ έρχεται να προσθέσει σε όλα αυτά και τη σταθερή τηλεφωνία με 4 ευρώ το μήνα, με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Και το μόνο που πρέπει να κάνετε είναι μια επίσκεψη στο dei.gr/fiber. Θα μάθετε τα πάντα, θα συνδεθείτε και αυτό ήταν. Θα έχετε άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό, παρακαλώ πολύ, φυσικά από τη ΔΕΗ. Συνεχίζουμε εμείς εδώ μουσικά με τι?
1: Φωτιά στη νύχτα, Μιχάλης Χατζηγιάννης.
0: Ορίστε, με έναν Μιχάλη Χατζηγιάννη λοιπόν, μείνετε εδώ στο My Radio 104,6, σας φτιάχνουμε τη μέρα.

0: Λοιπόν, έχουν ξεκινήσει οι ζέστες πια για τα καλά. Οι παραλίες γεμίζουν. Βλέπω άνθρωποι πάνε για μπάνιο. Δεν έχουμε καταφέρει ακόμα εμείς να το κάνουμε αυτό. Όχι. Όμως, το πιο σημαντικό από όλα τώρα τους καλοκαιρινούς μήνες, και όχι μόνο θα έλεγα εγώ, κάθε μέρα, είναι το αντιλιακό. Το αντιλιακό μας είναι αυτό που πρέπει να μην λείπει ποτέ, ποτέ, ποτέ από τη ρουτίνα μας, από το πρωί κανονικά. Διότι είναι πολύ σημαντικό να προστατεύουμε ειδικά το δέρμα μας, το πρόσωπό μας από τον ήλιο. Έρχεται λοιπόν εδώ και κολλάει τέλεια η Youth Lab, η οποία κάνει την κίνηση MAT στην αντιλιακή προστασία. Έχουμε λοιπόν τα αγαπημένα μας MAT Invisible Stick SPF 50 και MAT Makeup Stick SPF 50, που είναι η νέα καμπάνια της Youth Lab και μας θυμίζει πως η σωστή στρατηγική κάνει τη διαφορά λοιπόν και στην επιδερμίδα μας. Κάθε επιδερμίδα, ξέρετε πολύ καλά, έχει διαφορετικές ανάγκες. Δεν έχουμε όλοι τα ίδια, δεν είμαστε όλοι την ίδια ηλικία, δεν έχουμε όλοι την ίδια ευαισθησία στον ήλιο. Χρειάζεται λοιπόν μια καθημερινή προστασία, αντιγυραντική φροντίδα, μάτα αποτέλεσμα, χωρίς λιπαρότητα, χωρίς να γυαλίζουμε, φυσική κάλυψη με χρώμα αν θέλουμε, ή ακόμα και συνθέσεις που χαρίζουν βαθύ και ομοιόμορφο μαύρισμα. Έχουμε λοιπόν μια πολύ μεγάλη γκάμα αντιλιακών προσώπου και σώματος από τη Youth Lab, που έχει την ιδανική επιλογή για κάθε στιγμή του καλοκαιριού. Και δεν είναι μόνο για την παραλία. Δεν λέμε τώρα το αντιλιακό να το βάλουμε μόνο όταν πάμε στη θάλασσα. Μιλάμε από το πρωί στην πόλη, στη δουλειά μας, στην παραλία, στις διακοπές, παντού. Να μπεις και να δεις αυτά τα δύο προϊόντα, γιατί πραγματικά είναι καταπληκτικά. Ήρθε η ώρα για ατζέντα, ε? Mm-hmm. Αυτό είναι. Ατζέντα λοιπόν από Κατερίνα Μπούκα, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε μέσα στην εβδομάδα εδώ γύρω-γύρω και τα ξαναλέμε.
1: The City Phenomenon είναι η ατζέντα της ημέρας από τον My Radio 104,6.
2: Γεια σας, γεια σας. Κατερίνα Μπούκα στο μικρόφωνο. Δευτέρα στα ημερολόγια. Ξεκινά σήμερα 8 Ιουνίου το φεστιβάλ Λέα. Ένα φεστιβάλ για τη λογοτεχνία και τις τέχνες της Ιβηρικής Χερσονήσου και της Λατινικής Αμερικής. Με ένα υπερπλούσιο πρόγραμμα που περιλαμβάνει λογοτεχνία, ποίηση, εκθέσεις και προβολές ταινιών, κυρίως στο Ινστιτούτο Θερβάντες, αλλά όχι μόνο. Μπορείτε να δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα online, ενώ το φεστιβάλ θα διαρκέσει έως και 23 Ιουνίου. Στο μεταξύ, ανοιχτή είναι και η ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη για δεύτερη χρονιά, με ένα πλούσιο πρόγραμμα που ενώνει θέατρο, μουσική και stand-up. Βρείτε το αναλυτικό πρόγραμμα αλλά και εισιτήρια online. Και σας πάω και σε μια πάρα πολύ ωραία έκθεση στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, η οποία παρουσιάζει την έκθεση του Χρήστου Μποκόρου «Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης, ο ίσκιος του», σε επιμέλεια Κωνσταντίνου Παπαχρήστου. Η έκθεση περιλαμβάνει 23 προσωπογραφίες του Παπαδιαμάντη, δημιουργημένες με διάφορα υλικά από τον καλλιτέχνη τα τελευταία 2 χρόνια. Επίσης, στην έκθεση μπορεί να βρει κανείς χειρόγραφα και εκδόσεις του Παπαδιαμάντη. Αυτά από εμάς για σήμερα. Καλά να περάσετε ό,τι και να κάνετε και τα λέμε σύντομα με περισσότερα events.
3: Best 103,1. Από το 2008 στρώνει ανελιπώς το τραπέζι μας με ποιότητα και νοστιμιά.
4: Γιατί έχει μεράκι, γνώση και όνομα. Σταθμός κρέατος Κάτρι.
3: Φρέσκο ελληνικό κρέας σε ανταγωνιστικές τιμές για όλους εσάς που αναζητάτε το καλύτερο για εσάς και την οικογένειά σας.
4: Κρέατοσκευάσματα που δίνουν άλλη νότα σε κάθε σας πιάτο και σας ταξιδεύουν μοναδικά.
3: Σταθμός κρέατος Κάτρι.
4: Αποστόλου Παύλου 45, ανάληψη Ρόδος.
3: Τηλέφωνο 22410 67 196. Σταθμός κρέατος Κάτρι.
4: Από το 2008 τρώμε μαζί.
5: Διάθεση για θάλασσα. Γούστο απαιτητικό. Όταν η διάθεση είναι θαλασσινή, ο προορισμός είναι λιμανάκι. Γεύσεις από θάλασσα, μαγειρεμένες με τέχνη και μεράκι. Απολαύστε πάνω στο κύμα ολόφρυσκα θαλασσινά, ψαρομεζέδες και νέες θαλασσινές δημιουργίες όπως δεν τις γευτήκατε ποτέ. Λιμανάκι στα Κολύμπια, στο τέρμα των Ευκαλύπτων στα δεξιά. Τηλέφωνο 2241 056 240. Λιμανάκι. Εδώ η θάλασσα χωράει σε μία μπουκιά.
6: Η σωστή συνταγή θέλει μεράκι, αγνά υλικά, φαντασία. Η τέλεια συνταγή όμως θέλει αυθεντική ροδίτικη λαδόπιτα. Γιατί? Γιατί έχει τη γεύση της παράδοσης και την τόλμη του καινούριου. Για κάθε σεφ και επαγγελματία εστιατόρα. Για δημιουργίες γλυκές και αλμυρές. Για τα πιο ξεχωριστά κουβέρ και ορεκτικά. Για τα πιο εφάνταστα κυρίως πιάτα. Βάλτε τη στο μενού του εστιατορίου σας και θα με θυμηθείτε.
7: Αυθεντική ροδίτικη λαδόπιτα. Λεπτή και πεντανόστιμη για πιάτα με φαντασία, χωρίς όρια. Ανακαλύψτε περισσότερα στο Facebook και στο www.roditikiladopita.gr. Τηλέφωνο παραγγελιών 86106.
8: Ροδίτικη λαδόπιτα από την Ατσαλάκης Δημήτριος και ΣΥΑ ΟΜΗΚΡΟΝΕΨΙΛΟΝ. Αυτό είναι το μυστικό μου. Ας γίνει και το δικό σας.
9: Το αγαπημένο σας Λιμπόργο μεγαλώνει και γίνεται ακόμα πιο όμορφο για να υποδεχθεί το φετινό καλοκαίρι. Στον πιο ζεστό ιταλικό προορισμό της πόλης θα απολαύσετε φρέσκα χειροποίητα ζυμαρικά, λαχταριστή πίτσα και αυθεντικές ιταλικές δημιουργίες σε ένα περιβάλλον γεμάτο γεύση, μουσική και καλοκαιρινή διάθεση. Το Λιμπόργο σας ευχαριστεί για την εμπιστοσύνη και τη στήριξη όλα αυτά τα χρόνια και σας περιμένει καθημερινά από τις 3 το μεσημέρι στην πλατεία Εβραίων Μαρτύρων 49, Παλιά Πόλη. Τηλέφωνο κρατήσεων 22410-34181.
10: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
11: Βρείτε μέχρι τις 9 Ιουνίου.
10: Ανάμεικτος κιμάς, μόνο 8,95 το κιλό.
11: Τυρί Ένταμ και Γκούντα σε φέτες, Ελωμάς, 200 γραμμάρια, μόνο 1,57.
10: Αρακάς φρόζα ενός κιλού, μόνο 1,75.
11: Πυρινέλαιο Ελωμάς, 1 λίτρο, μόνο 5,29.
10: Ζυμαρικά Στέλλα, 500 γραμμάρια, μόνο 65 λεπτά.
11: Μπύρα Μύθος κουτί, 330 ml, συσκευασία 8 συν 4 δώρο, μόνο 7,90.
10: Σκόνη απορρυπαντικό Αριέλ, 75 μεζούρες, μόνο 12,90.
11: Και συμπυκνωμένα μαλακτικά Τεζόρι, 760 ml, μόνο 3,10.
10: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 9 Ιουνίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
11: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
10: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
12: Είσοδος, έξοδος και ανάμεσά τους ποιότητα, ζεστασιά, προστασία, αντοχή, οικονομία. Casa di Porta. Εσωτερικές πόρτες, laminate, κουφώματα αλουμινίου και PVC, θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας, είδη κυγκαλερίας και κάγκελα inox. Από επώνυμα εργοστάσια. Το εξειδικευμένο συνεργείο μας αναλαμβάνει ανακαινήσεις, επισκευές, διαμορφώσεις και ολοκληρώσιμη δόμηση. Εμπορία, κατασκευές και ανακαινήσεις στις καλύτερες τιμές. Casa di Porta. Καναδά 37. Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-36-005. Casa di Porta. In, out and in between.
13: Το νέο Project 5 Meals είναι εδώ και σε βοηθάει να διατηρήσεις μια ισορροπημένη διατροφή επιλέγοντας καθημερινά έως 5 γεύματα. Βάλε στη ζωή σου την υγιεινή διατροφή, διατήρησε το σώμα σου στα επίπεδα που θέλεις και εξοικονόμησε χρήματα και χρόνο. Ακολούθησε σήμερα το 5 Meals Project και θα έχεις 6 μέρες την εβδομάδα φρεσκομαγειρεμένα γεύματα υψηλής ποιότητας και νοστιμιάς. Έτοιμα υγιεινά γεύματα 5 Meals Project. Εξοικονόμησε χρόνο από την προετοιμασία του φαγητού και χρήματα από τα ψώνια. Το μόνο που χρειάζεται να κάνεις είναι Project 5 Meals. Λιγότερο μαγείρεμα, περισσότερο ζωή.
14: Τηλέφωνα 6949-224034, Παρασκευή Κάπα Διαιτολόγος και 2241-002-077. 5 Meals.
15: Νέο υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
3: Best 103,1.
0: Ναι, έτσι όπως το περίμενα. Παρ' όλα αυτά, βλέποντας αυτή την ταινία, το μόνο που σκεφτόμουν και είμαι σίγουρη ότι θα γίνει, διότι αποκλείεται να το έχω σκεφτεί μόνο εγώ, είναι τι ωραία που θα ήταν μια ταινία Thundercats. Ταινία όμως. Δηλαδή, για σκεφτείτε να ακούγαμε και το μουσικό θέμα των Thundercats, το οποίο είναι πάρα πολύ γνωστό και σε πιάνει και μια πόρωση μόνο που τα ακούς. Δεν σε πιάνει.
16: Σε πιάνει.
0: Πες το μου, ρε Γιώργο, λίγο. Το ξέρεις. Και όλες αυτές τις στολές που είναι όλοι γάτες, δηλαδή και από άποψη make-up και κοστούμια και όλα αυτά, η Thundercats ταινία θα είναι top ταινιάρα. Και επειδή το χρησιμοποιούν πολύ στα social με AI και έχουν βάλει ηθοποιούς που θα μπορούσαν να παίξουν αυτούς τους ρόλους, βάζουν κανονικά. Δηλαδή, είδα τη Σαρλίς Θερόν, δηλαδή τσιτάρα, και ήταν εντάξει. Καταπληκτική. Οπότε αυτή η ταινία. Μπράβο. Με αυτό. Φαντάσου λίγο αυτό το. Στη σύγχρονη εποχή αυτή τη μουσική είναι ορχιστρωμένη έτσι όπως πρέπει και τα λοιπά και μέσα σε ένα σινεμά. Και να πέφτει. Ναι. Λοιπόν, επειδή είναι εδώ και ο Νικολακόπουλος, σας μην το βάλουμε για πολλή ώρα. Γιατί είμαστε που είμαστε.
16: Όλα καλά.
0: Ναι, ναι, ναι. Αλλά αυτή είναι η πρότασή μου. Για όποιον εκεί έξω ακούει. Πάμε να συνεχίσουμε μουσικά εμείς με.
16: Με Νίκο Οικονομόπουλο.
0: Ορίστε. άσχετο, αλλά και σχετικό. Σχετικό με την καλή ελληνική μουσική που ακούτε καθημερινά εδώ στο My Radio 104,6.

πάλι θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: Είμαι κορίτσι και η ιστορία μου ανήκει.
1: 104,6 My Radio. My Radio. Παίζει τα δικά σου.

104,6 My Radio Throwback Summer. Παίζουν τα δικά σου αγαπημένα του χθες με την ενέργεια της Πρωτέρια. Αχα.

0: Τι ωραία, εδώ στο Μαρία το 104,6. Δεν ξέρω που βρίσκεστε, έχετε φτάσει στη δουλειά σας, είσαστε ακόμα στο σπίτι, κάνετε δουλειές στο σπίτι, μαγειρεύετε, είστε στο σχολείο. Σχολείο δεν μπορεί να είστε. Σήμερα δίνουνε τα παιδιά, δίνουνε.
1: Δίνουνε
0: μάθημα κανονικά. Δεν έχουμε πει καθόλου έτσι για τα παιδιά που δίνουνε τώρα πανελλήνιες, έτσι αυτά τα ενθαρρυντικά που λέμε σε αυτές τις περιπτώσεις. Αν και έχω ξαναπεί στο παρελθόν ότι οι εξετάσεις δεν είναι ούτε η αρχή ούτε το τέλος του κόσμου. Υπάρχουν πάρα πολλοί δρόμοι που μπορεί να είναι για εμάς και να μην το ξέρουμε. Υπάρχουν πάρα πολλά σενάρια τα οποία μπορούν να παίξουν στη ζωή και να μην έχουν σε τίποτα να κάνουν με τις πανελλήνιες εξετάσεις. Παρόλα αυτά, όλα τα παιδιά που δίνετε τώρα με ψυχραιμία και ηρεμία να κάνετε ό,τι καλύτερο μπορείτε, αυτό είναι το νόημα. Το τι θα γίνει μετά, κανείς δεν το ξέρει. Και πάρα πολλούς από εμάς, και εγώ, ας πούμε, δεν έδωσα τις πανελλήνιες Γιώργο μου και πέρασα στη νομική. Mm-hmm. Δεν πέρασα εγώ στο πολιτικό της νομικής. Με βλέπεις το πολιτικό της νομικής αυτή.
1: Ναι, θα μπορούσες.
0: Θα μπορούσα. Καλά, πολλά θα μπορούσε ένας άνθρωπος αν τα ήθελε και τα προσπαθούσε και δεν ξέρω εγώ τι, τα κυνηγούσε και ό,τι άλλο. Αλλά θέλω να πω ότι κανείς δεν ξέρει πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Και επειδή είδαμε και αυτή την τραγική ιστορία με τα δύο τα κορίτσια την προηγούμενη εβδομάδα, με ηρεμία και με ψυχραιμία, παιδιά. Πολλές φορές η ζωή επιφυλάσσει για εμάς πολύ μεγαλύτερα και πολύ ωραιότερα πράγματα από ό,τι έχουμε φανταστεί ότι θα μας συμβούν. Οπότε μην τρελαίνεστε, με ηρεμία και με ψυχραιμία.
1: Ιστορία δίνουν τα παιδιά παρεμπιπτόντως.
0: Ιστορία δίνουν, ναι, το ξέρουμε γιατί μας ενημέρωσε και ο κύριος διευθυντής μας πριν από λίγη ώρα.
1: Χαμός γίνεται.
0: Χαμός. Λοιπόν, πάμε να. Τι να κάνουμε, break. Πάμε σε break, πάμε.
2: 104,6 My Radio. Best 103,1.
3: Ο νέος είναι ωραίος, αλλά ο παλιός είναι αλλιός. Η απόδειξη στην ψαροταβέρνα, το παλιό νησάκι. Νοστιμιές από τη θάλασσα και όχι μόνο, ποικιλία σε φρέσκα ψάρια και τα πιο γευστικά ορεκτικά για ουζοκαταστάσεις και κρασοκατανοίξεις άλλης εποχής. Ψαροταβέρνα, το παλιό νησάκι, στο τέρμα Ευκαλύπτων, αριστερά στα Κολύμπια. Τηλέφωνο 22410-56360. Γιατί ο παλιός είναι αλλιώς. Κάθε Τρίτη κλειστά.
4: Στην υγειά της Νίκης.
5: Στην υγειά του Μιχάλη.
6: Στην επιτυχία σου.
7: Στη νέα σου σχέση.
8: Σε κάθε τι που αξίζει, βάλε τη γεύση που του πάει.
9: Κάβα ποτόν, αφή κάτρι.
8: Η μεγαλύτερη γκάμα ετικετών, κρασιών, αναψυκτικών και ενεργειακών ποτών.
9: Σε εμάς τα βρείτε σε αποκλειστική διάθεση για τη Ρόδο, τους επώνυμους και άριστης ποιότητας καφέδες, Κώστα Καφέ και Βερνιάνο Καφέ.
8: Κάβα ποτόν, αφή κάτρι.
9: Τσαΐρι, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-62-965.
8: Κάβα ποτόν, αφή κάτρι. Στην υγειά σας.
10: Τέλος πια στα βαρετά πρωινά. Τώρα η μέρα ξεκινά με Νάμι. Το απόλυτο ξύπνημα όλων των αισθήσεων με καφέ και μπραντς που ξεφεύγει από τα συνηθισμένα. Ασιατικές επιλογές, comfort πιάτα που θα λατρέψεις και μόνο στο Νάμι τα viral fluffy pancakes σε απολαυστικούς συνδυασμούς. Νάμι. Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, όπου το σούσι και οι κορεάτικες προτάσεις μας σε ταξιδεύουν σε μονοπάτια που απλά θα λατρέψεις. Νάμι. Λεωφόρος Ηρακλειδών 1. Τηλέφωνο 22410-37439. Νάμι. All day εμπειρία που δίνει άλλη γεύση στη ζωή.
11: Μεγάλη πόρτα θα διαβείς.
12: Μήπως βλέπετε και Στεφάνη?
11: Όχι, αλλά ένα παράθυρο ανοίγεται μπροστά σου.
12: Το Γιώργο τον βλέπετε?
11: Βλέπω ξύλο και αλουμίνιο.
12: Μα τι να τα κάνω εγώ αυτά?
11: Το σπίτι, καλέ, θέλει φτιάξιμο. Πώς θα έρθει ο Γιώργος όταν μπάζει από παντού?

0: Είστε σίγουρα medium.
1: Κύρκος Wood & Aluminium Solutions. Εργοστάσιο μεταλλικών κατασκευών και συστημάτων αλουμινίου και ξύλου. Μεγάλη γκάμα επιλογών και προηγμένες λύσεις σε πόρτες εσωτερικές, εξωτερικές και ασφαλείας, παράθυρα, γκαραζόπορτες, ρολά και ειδικές κατασκευές με τα σύγχρονα μηχανήματα CNC με την εγγύηση ποιότητας της Ευρώπα.
0: Ακόμα, κατασκευή κουζίνας, ντουλάπας και κρεβατοκάμαρες με έμφαση στην εργονομία και τη διαχρονική υπεροχή. Κύρκος Wood & Aluminium Solutions. Λύσεις υψηλών απαιτήσεων. 4ο χιλιόμετρο Τσαΐρη Αεροδρομίου, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-48510.
2: Γίνε κορυφαίος τέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
3: Best 103,1.
4: Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

0: Κι αν ακόμα έχετε πρόβλημα με το ίντερνετ, το οποίο όλο και σέρνεται και όλο και λαγκάρει και όλο και είναι τα ζώα μου αργά, σαν τη Χελώνα έρχεται τσούκου τσούκου τσούκου, μάλλον δεν έχετε συνδεθεί ακόμα με την οπτική να της δει. ΔΕΗ Fiber λοιπόν για το πιο γρήγορο, αδιάκοπο και προσιτά οικονομικό ίντερνετ, διότι πρόκειται για ένα ίντερνετ με ταχύτητα 1 Gbps στα 19,90 ευρώ το μήνα. Και η ΔΕΗ δεν σταμάτησε εκεί φυσικά, γιατί το ξέρουμε το ΔΕΗ Fiber. Έχει ξεκινήσει από πέρσι η οπτική ίνα της ΔΕΗ. Έρχεται λοιπόν τώρα και προσθέτει και τη σταθερή τηλεφωνία με 4 ευρώ το μήνα, με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά, σταθερά και κινητά. Άρα λοιπόν περικυκλώνεται όλο το πράγμα σε ό,τι έχει να κάνει με την ευκολία μας στο σπίτι, το σταθερό μας τηλέφωνο και το ίντερνετ δηλαδή, και όχι μόνο στο σπίτι, και στο γραφείο. Δεν μπορούμε να βάλουμε την οπτική ίνα της ΔΕΗ και στο γραφείο, αν ξέρουμε το καλό μας και το σταθερό επίσης. Άρα, μπείτε στο dei.gr/fiber, ενημερωθείτε και κυρίως συνδεθείτε εύκολα, γρήγορα, χωρίς να κάνετε εσείς τίποτα. Θα τα κάνει όλα η ΔΕΗ. Θυμηθείτε το. Λίγη ώρα έχουμε ακόμα. Είναι 10:40. Αντωρέτα Παπαδημητρίου στο μικρόφωνο εν τω μεταξύ, μέχρι τις 11 όπως και κάθε μέρα. Οπότε να βάλουμε τι.
1: Πάνω κι άμμο. Ξέρεις πολλούς.
0: Ξέρεις πολλούς, Γιώργο.
1: Ξέρω, ξέρω.
0: Αλήθεια.
1: Βέβαια.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξω.

0: εδώ λοιπόν είμαστε και το Σάββατο το βράδυ δεν θα είμαστε εδώ. Θα είμαστε στο Πασαλιμάνι για το My Radio Live Concert. Συναυλία λοιπόν δίπλα στο κύμα με τους Πασπαρτού The Band Live. Μπροστά μας έτσι φρέσκι να περάσουμε ένα υπέροχο βράδυ Σαββάτου στις 13 Ιουνίου. Αυτό εδώ το Σάββατο λοιπόν. Το My Radio κάνει αυτό το πάρτι στην καρδιά του Πειραιά. Σας περιμένουμε όλους. Η είσοδος άλλωστε είναι ελεύθερη, οπότε δεν υπάρχει κανένας λόγος να λείπετε κι εσείς. Εμείς θα είμαστε σίγουρα εκεί από τις 9 το βράδυ μέχρι... Ποιος ξέρει, Γιώργο μου. Η ζωή είναι απρόβλεπτη.
1: Ξέρει, αλήθεια.
0: Η ζωή είναι, απρόβλεπτη. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να αποχωρήσουμε. Για σήμερα.
1: Αύριο πάλι.
0: Αύριο πάλι. Το πρωί στις 9. Που σημαίνει ότι. Νάτι. Ήρθε σαν την άνοιξη. Διπλό-τριπλό. Διπλό-τριπλό.
1: Κρίμα.
0: Η ΠΠΟ Τσαουσέλου είναι εδώ.
2: Μπονζούρ, μωράκια μου, λατρεμένα μου.
0: Έτοιμη να.
2: Μάι, μωράκια.
0: Μάι. Σαν τους γλάρους που λένε μάιν. Έτσι κάνουν οι γλάροι, υποτίθεται. Αυτός είναι ο ήχος τους.
1: Όντως.
0: Ναι.
1: Από πού?
0: Το έχω δει σε ένα παιδικό, σε ποιο το έχω δει.
1: Α, νόμιζα κανονικά.
0: Στο Νίμο. Που οι γλάροι κάνουν μάιν. Και γιατί, θέλουν, βλέπουν τα ψαράκια κάτω στη θάλασσα και θέλουν όλα να πάνε να το πάρουν το ψάρι, ότι είναι δικό μου και λένε μάιν. Γι' αυτό κάνω αυτόν τον ήχο, οι γλάροι. Εντάξει, στο γυαλό πετούν οι γλάροι, παιδιά.
2: Πολύ ωραία.
0: Τι έχουν πιάσει και οι ζέστες, μην τρελαίνεστε. Βάλε τη σύμπτικο αγάπη μου, μην μας πιάσουν τα μικρόβια.
2: Συζητάς.
0: Λοιπόν, η Κατερίνα Μπούκα πριν από σένα θα πει τις ειδήσεις, εντάξει. Μπράβο. Εμείς αύριο, πάρα πολύ.
2: Και εμένα.
0: Πάρα πολύ αυτή.
2: Και εμένα και δεν μου έχεις πει για για Hollywood, για όλα αυτά. Δεν
0: είναι
2: για
0: πολλά,
2: Παρίσι.
0: Θα στα πω διαζώσεις. Είναι για πολλά. Γιατί στον αέρα τα έχω πει, ο κόσμος ξέρει.
2: Ναι, εγώ όμως.
0: Εσύ θα
2: δηλαδή
0: μάθεις.
2: Ξέρει πρώτα ο κόσμος και δεν ξέρει ΠΠΟ.
0: Έχεις δίκιο. Αλλά η ΠΠΟ πρέπει να μάθει λεπτομέρειες που εντάξει
2: πρέπει.
0: Δεν λέγονται. Λοιπόν, αύριο το πρωί στις 9 με το καλό θα είμαστε και πάλι μαζί. Θα τα καταφέρουμε, παιδιά. Θα τα καταφέρουμε. Να είστε σίγουροι γι' αυτό. Πολλά φιλιά από εμένα. Καλή υπέροχη Δευτερούλα. Γεια σας.
3: 104,1 Best 103,1.
4: Χτίζεις ή ανακαινίζεις? Στην Pro Build Materials θα βρεις όλα όσα χρειάζεται το σπίτι σου σε ένα χώρο. Πλακάκια, νυπτήρες, νεροχύτες, στήλες ντους, λεκάνες, βρύσες και πολλές ακόμη επιλογές. Και αν δεν το έχουμε, το βρίσκουμε για εσένα. Pro Build Materials. Μητροπολίτη Σπυρίδωνος 3, στα Φανάρια στο Ροδίνι. Όλα για το σπίτι σου, σε ένα μέρος.
5: Η σωστή συνταγή θέλει μεράκι, αγνά υλικά, φαντασία. Η τέλεια συνταγή όμως θέλει αυθεντική ροδίτικη λαδόπιτα. Γιατί? Γιατί έχει τη γεύση της παράδοσης και την τόλμη του καινούριου. Για κάθε σεφ και επαγγελματία εστιατόρα. Για δημιουργίες γλυκές και αλμυρές. Για τα πιο ξεχωριστά κουβέρ και ορεκτικά. Για τα πιο εφάνταστα κυρίως πιάτα. Βάλτε τη στο μενού του εστιατορίου σας και θα με θυμηθείτε.
6: Αυθεντική ροδίτικη λαδόπιτα. Λεπτή και πεντανόστιμη για πιάτα με φαντασία, χωρίς όρια. Ανακαλύψτε περισσότερα στο Facebook και στο www.roditikiladopita.gr. Τηλέφωνο παραγγελιών 86106.
5: Ροδίτικη λαδόπιτα. Από την Ατσαλάκης Δημήτριος και ΣΥΑ ΟΜΗΚΡΟΝΕΠΣΙΛΟΝ. Αυτό είναι το μυστικό μου. Ας γίνει και το δικό σας.
7: Καζελμπόργκο.
8: Η τρατορία στο κέντρο της πόλης έβαλε τα καλοκαιρινά της. Στο ανανεωμένο μενού θα απολαύσεις φρέσκα, χειροποίητα ζυμαρικά, λαχταριστές πίτσες και άλλες αυθεντικές ιταλικές δημιουργίες. Καζέλ Μπόργκο, Αμερικής 111, πίσω από το Δημαρχείο. Καθημερινά από τις 4 το απόγευμα. Τηλέφωνο κρατήσεων 22410-33981.
9: Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει Fish Restaurant Bar. Ολόφρεσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει. Στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το Εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410 86432.
7: Το νέο Project 5 Meals είναι εδώ και σε βοηθάει να διατηρήσεις μια ισορροπημένη διατροφή επιλέγοντας καθημερινά έως 5 γεύματα. Βάλε στη ζωή σου την υγιεινή διατροφή, διατήρησε το σώμα σου στα επίπεδα που θέλεις και εξοικονόμησε χρήματα και χρόνο. Ακολούθησε σήμερα το 5 Meals Project και θα έχεις 6 μέρες την εβδομάδα φρεσκομαγειρεμένα γεύματα υψηλής ποιότητας και νοστιμιάς. Έτοιμα υγιεινά γεύματα 5 Meals Project. Εξοικονόμησε χρόνο από την προετοιμασία του φαγητού και χρήματα από τα ψώνια. Το μόνο που χρειάζεται να κάνεις είναι Project 5 Meals. Λιγότερο μαγείρεμα, περισσότερο ζωή.
10: Τηλέφωνα 6949-224034, Παρασκευή Κάπα Διαιτολόγος και 2241-0-02-077. 5 Meals.
11: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
12: Η μουσική του σήμερα.
13: Έχω κρεμάσει μία κούνια το φεγγάρι. Άνοιξα χέρια σου αέρας να μας πάρει.
12: Και όλα τα αγαπημένα

0: Best 103,1.
1: Ο νέος είναι ωραίος, αλλά ο παλιός είναι αλλιός. Η απόδειξη στην ψαροταβέρνα, το παλιό νησάκι. Νοστιμιές από τη θάλασσα και όχι μόνο, ποικιλία σε φρέσκα ψάρια και τα πιο γευστικά ορεκτικά για ουζοκαταστάσεις και κρασοκατανοίξεις άλλης εποχής. Ψαροταβέρνα, το παλιό νησάκι, στο τέρμα Ευκαλύπτων, αριστερά στα Κολύμπια. Τηλέφωνο 22410-56360. Γιατί ο παλιός είναι αλλιώς. Κάθε Τρίτη, κλειστά.
2: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar.
3: Τα κοκτέιλ συναρπάζουν.
2: Η κουζίνα μοναδική.
3: Γαλάζιο.
2: Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί.
3: Γαλάζιο.
2: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας.
3: Γαλάζιο. Διάθεση για θάλασσα. Γούστο απαιτητικό. Όταν η διάθεση είναι θαλασσινή, ο προορισμός είναι λιμανάκι. Γεύσεις από θάλασσα, μαγειρεμένες με τέχνη και μεράκι. Απολαύστε πάνω στο κύμα ολόφρυσκα θαλασσινά, ψαρομεζέδες και νέες θαλασσινές δημιουργίες όπως δεν τις γευτήκατε ποτέ. Λιμανάκι στα Κολύμπια, στο τέρμα των Ευκαλύπτων στα δεξιά. Τηλέφωνο 2241-056-240. Λιμανάκι. Εδώ η θάλασσα χωράει σε μία μπουκιά.
1: Τι λες, πάμε το βράδυ για κανένα ποτάκι?
4: Μόνο ένα? Τι να μας κάνει ένα? Εμείς θέλουμε ολόκληρη κάβα.
1: Τότε πάμε στον Αγγελάκη.
4: Α ναι, ευκαιρία να δω και προϊόντα για το μαγαζί που ετοιμάζω.
1: 20 χρόνια Αγγελάκης κάβα.
4: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αλκοολούχα ποτά, κρασιά, σαμπάνιες, αναψυκτικά, μπύρες, καφέδες και νερά στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
1: Αγγελάκης Κάβα στην Κρεμαστή.
4: Πώληση Κονδρική Λιανική. Τηλέφωνο 2241-096-300.
1: Για κάβα μην το ψάχνεις, μόνο ο Αγγελάκης.
5: Φιλαράκι, πάμε για κανένα καφέ?
6: Πάμε. Ραντεβού σε μία ώρα πίσω από το Λύκειο Ιαλισσού.
5: Εκεί είναι ο Σαράντης.
6: Ακριβώς. Θα πάμε πρώτα να πάρω κάτι χρώματα και μονωτικά που θέλω για το σπίτι και μετά θα πάμε και για καφέ. Γιατί μόνο έτσι μπορώ να έχω το κεφάλι μου ήσυχο.
7: Οικοδομικά υλικά Σαράντης.
8: Επώνυμες λύσεις για κάθε σας απέτηση.
7: Bayer, Isomat, Knauf, Vitex, Vehro. Όλα εδώ. Και

0: Κορεάτικες προτάσεις μας σε ταξιδεύουν σε μονοπάτια που απλά θα λατρέψεις. Νάμι, Λεωφόρος Ηρακλειδών 1, τηλέφωνο 22410-37439. Νάμι, all day εμπειρία που δίνει άλλη γεύση στη ζωή.
1: Αχ, αυτή η τσαπερδόνα μου έχει πάρει τα μυαλά.
2: Γιατί εμένα δεν μου τα έχει πάρει, νομίζεις?
1: Η ίδια.
2: Φυσικά, σε τέτοια Ιταλίδα ποιος μπορεί να αντισταθεί?
1: Η βραβευμένη πανελλαδικά πίτσα πάστα τσαπερδόνα.
2: Η ιταλική τρατορία που κλέβει καρδιές και ουρανίσκους.
1: Φίνο περιβάλλον, εμπνευσμένο μενού από τα πιο φρέσκα υλικά και αυτή η τσαπερδόνα θα σας πάρει τα μυαλά.
2: Ανοιχτά καθημερινά και για takeaway από τη 1.30 το μεσημέρι στην Ιερού Λόγου 48, στην Ιαλισσό.
1: Delivery από τις 5 το απόγευμα στο 2241-090-525.
2: Τρατορία πιτσαρία τσαπερδόνα.
1: Μπορείς να αντισταθείς. Lasciatemi cantare.
3: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν τι σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα Best 103,1. Μόνο.

νύχτες που τείχους κοιτάω, παντού σε ζητάω και ποτέ δεν γυρνάς. Φταίς που κρατάς πράγματά μου και στα δάχτυλά μου σαν άμμο σκυλά.

0: Best 103,1.
1: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
2: Βρείτε μέχρι τις 9 Ιουνίου.
1: Σπάλα ή ελιά από νεαρό μοσχάρι χωρίς κόκαλο Γαλλίας, μόνο 13,90 το κιλό.
2: Αλλαντικά κρέτα Farms, μείον 40%.
1: Προϊόντα στάμου, μείον 20%.
2: Γάλα νουνού Ευαπορέ, συσκευασία 6x400 γραμμάρια, μόνο 5,49.
1: Ελαιόλαδο Ελωμάς, 1 λίτρο, μόνο 4,90.
2: Μωρομάτιλα Σεπτόνα, χαμομήλι, συσκευασία 3x80 τεμάχια, μόνο 2,39.
1: Υγρό απορρυπαντικό Αριέλ, 100 μεζούρες, μόνο 16,90.
2: Και χαρτί υγείας Ελωμάς τριών φύλων, συσκευασία 10 τεμάχια, μόνο 3,15.
1: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 9 Ιουνίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
2: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
1: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
3: Είσοδος, έξοδος και ανάμεσά τους ποιότητα, ζεστασιά, προστασία, αντοχή, οικονομία. Casa di Porta. Εσωτερικές πόρτες, laminate, κουφώματα αλουμινίου και PVC, θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας, είδη γκαλερίας και κάγκελα inox. Από επώνυμα εργοστάσια, το εξειδικευμένο συνεργείο μας αναλαμβάνει ανακαινήσεις, επισκευές, διαμορφώσεις και ολοκληρώσιμη δόμηση. Εμπορία, κατασκευές και ανακαινήσεις στις καλύτερες τιμές. Casa di Porta. Καναδά 37, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-36-005. Casa di Porta. In, out and in between.
4: Casa il Borgo. Η τρατορία στο κέντρο της πόλης έβαλε τα καλοκαιρινά της. Στο ανανεωμένο μενού θα απολαύσεις φρέσκα, χειροποίητα ζυμαρικά, λαχταριστές πίτσες και άλλες αυθεντικές ιταλικές δημιουργίες. Casa il Borgo, Αμερικής 111, πίσω από το Δημαρχείο. Καθημερινά από τις 4 το απόγευμα. Τηλέφωνο κρατήσεων 22410-33981.
5: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε chef ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
6: Μεγάλη πόρτα θα διαβείς.
7: Μήπως βλέπετε και Στεφάνη?
6: Όχι, αλλά ένα παράθυρο ανοίγεται μπροστά σου.
7: Το Γιώργο τον βλέπετε?
6: Βλέπω ξύλο και αλουμίνιο.
7: Μα τι να τα κάνω εγώ αυτά?
6: Το σπίτι, καλέ, θέλει φτιάξιμο. Πώς θα έρθει ο Γιώργος όταν μπάζει από παντού?
7: Είστε σίγουρα medium?
8: Κύρκος Wooden Aluminium Solutions. Εργοστάσιο μεταλλικών κατασκευών και συστημάτων αλουμινίου και ξύλου. Μεγάλη γκάμα επιλογών και προηγμένες λύσεις σε πόρτες εσωτερικές, εξωτερικές και ασφαλείας, παράθυρα, γκαραζόπορτες, ρολά και ειδικές κατασκευές με τα σύγχρονα μηχανήματα CNC με την εγγύηση ποιότητας της Ευρώπα.
9: Ακόμα κατασκευή κουζίνας, ντουλάπας και κρεβατοκάμαρες με έμφαση στην εργονομία και τη διαχρονική υπεροχή. Κύρκος Wooden Aluminium Solutions. Λύσεις υψηλών απαιτήσεων. 4ο χιλιόμετρο Τσαΐρη Αεροδρομίου, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-48510.
10: Εγώ που λες, είμαι ο Μερακλής.
11: Δηλαδή?
10: Θέλω η γυναίκα μου να περιποιείται. Να μου φτιάχνει τα ντονέρ μου, να μου μαγειρεύει κανένα special κότσι, να βάζει αμαλάχη και καμιά γουρνοπούλα στη σούβλα.
11: Κατάλαβα. Εσύ δεν θες γυναίκα. Εσύ θες το γυράδικο GR.
12: Μερακλείδικες προτάσεις από τα πιο φρέσκα κρέατα.
13: Γύρος, κλαμπ με γύρο κοτόπουλο ή χοιρινό, κότσι, κοντοσούβλι και κάθε Κυριακή αρνάκι και γουρνοπούλα στη σούβλα.
12: Γυράδικο GR στην περιοχή Μύδια.
13: Delivery στο 22411-12633, 22411-12634.
12: Γυράδικο GR. Αυτό που θέλεις.
14: Νέο υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κταίο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
0: Η Ρόδος ακούει τον καλύτερο. Best 103,1.

0: Και νέα εβδομάδα ξεκινάει και όλα είναι υπέροχα και όλα είναι μοναδικά, γιατί είμαστε εδώ, είμαστε παρέα σε έναντι λικουσκούς. 8 του Ιούνιου. Χρόνια πολλά στις Καλλιόπες να πούμε. Χρόνια πολλά σε όσα πούμε τα γενέθλιά σας.
1: Ναι, ρε παιδιά, χρόνια σας πολλά. Χρόνια σας πολλά, να ζήσετε, να ευτυχίσετε, να είστε καλά. Και
0: χρόνια
1: να
0: πολλά στη φίλη μου την Πόπη που είναι και αντιδήμαρχος της Αμοργού. Στο νησί, βέβαια, το κορίτσι. Έχει δύο παιδάκια η Πόπη. Μα σε πολλά φέλα. Οπότε θυμάμαι τον εαυτό μου, θυμάμαι και αυτούς όλους. Εκεί πέρα τους ανθρώπους.
1: Χρόνια σου πολλά,
0: φίλια
1: βέβαια,
0: πολλά. Και σε όλους τους υπόλοιπους. Και στην Πόπη την Καπάνταη.
1: Βέβαια.
0: Που είναι εγώ τόσα χρόνια που είναι με την Κέντη Γαρμπή. Έτσι,
1: βέβαια.
0: Άλλη Πόπη έχω.
1: Στην Πόπη Μαλιωτάκη.
0: Δεν είναι φίλη μου η Πόπη. Χρόνια τη πολλά παρόλα αυτά.
1: Ναι,
0: αυτά καλά,
1: ναι,
0: η γυναίκα.
1: Πόπη...
0: Χρόνια πολλά στην κοπέλα που λέει με λένε Πόπη σαν τη γιαγιά μου την Καλλιόπη.
1: Η Αντιγόνη ψυχράμε δεν ήταν.
0: Λογικά.
1: Νομίζω ναι.
0: Φαντάζομαι
1: λοιπόν,
0: και εγώ.
1: Λοιπόν, τέλος πάντων, παιδιά.
0: Τέλος πάντων, όπως και να έχει, είμαστε ένα daily couscous. Στην παρέα μας φυσικά είναι ο Μασούτης. Μπαίνεις και βγαίνεις κερδισμένος, γιατί στο Μασούτη τα κάνεις όλα και συμφέρουν. Αυτό είναι το πιο βασικό. Λοιπόν, έχεις φυσικά τη μάσκα, την όπλο οικονομίας, γιατί για κάθε σοκολάτα τα μήνυμα με πόντους και για κάθε 200 πόντους παίρνει 6 ευρώ έκπτωση στο λογαριασμό σου. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε.
1: Να
0: Με ολοκαίνουργιο τραγούδι. Αυτός είναι ο Γιώργος Σαμπάνης. Τι θέλω εγώ με σένα.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν τι σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Best 103,1. Μόνο.

0: Ξέρεις πολλούς, αυτός είναι ο Πάνος Κιάμος. Εδώ είμαστε λοιπόν. Το μεταξύ είναι, τι έμεινε, δύο μέρες έμεινε. Την Τετάρτη είναι και η μεγάλη συναυλία του Γιώργου Μαζονάκη στην Προβλήτα Β στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Για όσους έτσι βρεθούν σε συμπρωτεύουσα.
1: Ακόμα μπορείτε να πάρετε εννοητική στήρια μέσα από το more.com.
0: Ακριβώς. Είναι μαζί του Τρανός. Μια πολύ ωραία και μεγάλη συναυλία σίγουρα.
1: Ακριβώς. Εγώ θα το συζητήσω επιφυλακτικά και μάλιστα γίνεται τόσο ντόρος με τον Γιώργο Μαζονάκη όλες αυτές τις μέρες. Οπότε πιστεύω ότι περιμένουμε όλοι κάπως πώς και πώς να τον δούμε.
0: Ναι, ο Γιώργος Μαζονάκης είναι και στις συναυλίες, είναι άλλη φάση. Εγώ δηλαδή μία συναυλία έχω δει με τον Γιώργο Μαζονάκη. Εντάξει, είναι άλλο πράγμα.
1: Είναι από τους λίγους καλλιτέχνες που έχω καταφέρει να τον δω για να είμαι πολύ τελικά.
0: Σε συναυλία.
1: Και live.
0: Και live τον έχεις δει.
1: Δεν έχω καταφέρει. Γιατί όταν μπήκα στο χορό μεταξύ δούλευα, οπότε μου ήταν δύσκολο. Αλλά.
0: Στο χορό χορεύεις.
1: Ακριβώς. Αλλά θέλω πάρα πολύ.
0: Αλλά θέλεις.
1: Για να είμαι ειλικρινής.
0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε Γιώργο Μαζονάκη και επιστρέφουμε. Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

0: Αυτός είναι ο Κωνσταντίνος Αργυρός, Καμπάνες, ένα τέλειο κουσκούς είναι στην παρέα σου. Εδώ είμαστε λοιπόν, ακούγοντας μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες ακούμε και δεν κάνουμε και κάτι άλλο. Εδώ πρέπει και φυσικά σχολιάζουμε και όλα αυτά που μας λέτε και μας στέλνετε εσείς. Εγώ εντωμεταξύ είμαι σε μια.
0: Εντάξει, έχουμε και μπει και στην τελική ευθεία για τα βραβεία.
1: Ναι.
0: Έτσι. Βγαίνουν και τα VidCast που είναι καλλιτέχνες που τα συμμετέχουν στα βραβεία.
1: Βέβαια, ένα το ένα μετά το άλλο βγαίνει, ναι. Βγαίνει το VidCast και γίνεται χαμός. Έτσι, με πολύ ωραία πράγματα που. Εγώ και τη Ελένη στο VidCast είδα, μου άρεσε πάρα πολύ. Ναι. Όπως,
0: είναι φίλες με την Κόνη κιόλας.
1: Είναι φίλες με την Κόνη και η Κόνη μου αρέσει. Έτσι, μ' άρεσε πάρα πολύ το τραγούδι της.
0: Το.
1: Μα δεν θέλει να είναι ναρκισσιστική διαταραχή. Μη μου λες τώρα, τι μου λες.
0: Είναι sensor το τραγούδι.
1: Είναι...
0: Αλλά είναι η καθημερινότητα, η ζωή μας όλοι, νομίζω, το περισσότερο.
1: Ναι, πανέξυπνο.
0: Εντάξει.
1: Πανέξυπνο. Και η εικόνα έχει κάνει και ένα glow up. Όχι glow up, βασικά.
0: Νομίζω ότι έχει περάσει από διάφορα στάδια και εκείνη. Ναι. Οπότε σίγουρα τίποτα δεν είναι εύκολο. Τίποτα δεν είναι δεδομένο.
1: Σε καμία περίπτωση.
0: Έτσι. Και να δούμε και τι θα δούμε και στα φετινά βραβεία, παιδιά. Εντάξει, εμείς έχουμε μία ιδέα.
1: Έχουμε μία εικόνα.
0: Η αλήθεια είναι, αλλά τι θα γίνει μέχρι τέλους για να δούμε.
1: Εγώ μπορώ να πω κάτι, θα το πω μετά.

0: από μακρινές μουσικές. Μια αίσθηση ότι η βραδιά μόλις αρχίζει.
1: Δεν είναι απλώς μπαρ, είναι διάθεση. Είναι φως, είναι ταξίδι.
0: Εκεί που κάθε στιγμή κρατά λίγο παραπάνω.
1: Από τις 7 το απόγευμα στην Ιερού Λόχου, στη Μυαλίσσο. Portatif Bar. Γιατί η νύχτα έχει τις δικές της ιστορίες.
2: Κοσμηματοπωλείο Βεργωτής. Ψάχνεις δαχτυλίδι για πρόταση? Είσαι ένα βήμα πριν την εκκλησία? Έχεις την τιμή να γίνεις νονός? Κοσμηματοπωλείο Βεργωτής. Μονόπετρα στα πιο μοντέρνα και κομψά σχέδια με διεθνείς πιστοποιήσεις GIA στις καλύτερες τιμές. Βέρες ανατομικές ιταλικού design με εγγύηση εφόρου ζωής. Σταυρή των πιο εξειδικευμένων εργαστηρίων σε 14 και 18 καράτια με πιστοποίηση καθαρότητας μετάλλου. Κοσμηματοπωλείο Βεργωτής. Το πιο σύγχρονο και ενημερωμένο κοσμηματοπωλείο στα Δωδεκάνησα, από το όνομα που εμπιστεύεστε εδώ και 75 χρόνια. Θα μας βρείτε σε δύο καταστήματα στον εμπορικότερο δρόμο της πόλης, έναντι Ζάρα. Και νέο κατάστημα Βεργωτής, Αμερικής 23, απέναντι από τα Σεφορά.
3: Σουλάτσο Κουί, το πιο cozy meeting point στην καρδιά της Ιαλισσού. Αρωματικός καφές, ιταλικό παγωτό, βάφλες, λαχταριστά γλυκά, κρέπες και πολλά άλλα. Όλα με αγνά και φρέσκα υλικά για να δίνεις γεύση και άρωμα σε κάθε σου στιγμή. Σουλάτσο Κουί, καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 12 τα μεσάνυχτα, δίπλα στο ιταλικό εστιατόριο Τσαπερδόνα.
4: Μεγάλη πόρτα θα διαβείς.
5: Μήπως βλέπετε και Στεφάνη?
4: Όχι, αλλά ένα παράθυρο ανοίγεται μπροστά σου.
5: Το Γιώργο τον βλέπετε?
4: Βλέπω ξύλο και αλουμίνιο.
5: Μα τι να τα κάνω εγώ αυτά?
4: Το σπίτι, καλέ, θέλει φτιάξιμο. Πώς θα έρθει ο Γιώργος όταν μπάζει από παντού?
5: Είστε σίγουρα medium?
6: Κύρκος Wooden Aluminium Solutions. Εργοστάσιο μεταλλικών κατασκευών και συστημάτων αλουμινίου και ξύλου. Μεγάλη γκάμα επιλογών και προηγμένες λύσεις σε πόρτες εσωτερικές, εξωτερικές και ασφαλείας, παράθυρα, γκαραζόπορτες, ρολά και ειδικές κατασκευές με τα σύγχρονα μηχανήματα CNC με την εγγύηση ποιότητας της Ευρώπα.
7: Ακόμα κατασκευή κουζίνας, ντουλάπας και κρεβατοκάμαρες με έμφαση στην εργονομία και τη διαχρονική υπεροχή. Κύρκος Wooden Aluminium Solutions. Λύσεις υψηλών απαιτήσεων. 4ο χιλιόμετρο Τσαΐρη Αεροδρομίου, Πρόδος. Τηλέφωνο 22 410 48 510.
8: Daily Couscous

0: Είμαστε εδώ, είμαστε και ακούμε μόνο επιτυχίες.
1: Σας λέγαμε πριν για τα μουσικά βραβεία. Εγώ αυτό που έχω να πω πάντως είναι ότι υπάρχει μία εμφάνιση πέραν των πάρα πολύ γνωστών καλλιτεχνών, που είναι και από έναν άλλο χώρο, έτσι, πιο καλοκαιρινό, θα έλεγα.
0: Πιο καλοκαιρινό.
1: Ναι, ρε παιδί μου, το καλοκαίρι τι κάνουμε εμείς, που πάμε. Στα νησιά.
0: Ναι.
1: Στα νησιά που πάμε. Να διασκεδάσουμε.
0: Εγώ δεν. Σε πανηγύρια.
1: Ναι.
0: Ναι, το ξέρω αυτό καλά.
1: Ναι, δεν
0: και είναι και ωραίο. Και είναι και ωραίο.
1: Δεν το
0: και είναι και ωραίο ντουετάκι αυτό.
1: Αυτό.
0: Θα γίνει χαμός και είναι και super viral, έτσι, όχι αστεία.
1: Άνα μαναγιά σου.
0: Θα γίνει.
1: Άνα μαναγιά σου.
0: Θα κάνω ζημιές και στο λογαριασμό μου να χρεωθούν κι αυτές.
1: Άνα μαναγιά σου.
0: Λάθος από τον

0: εντάξει, έβλεπα ότι.
1: Τι ωραίο τραγούδι τώρα το κορίτσι πράγμα που βγάζει η Έμιλι. Ξαναβγάζει το κορίτσι πράγμα. Ναι, με μια γέφυρα που απευθύνεται πολύ στο σήμερα. Εντάξει, λες το κορίτσι πράγμα, αν κάτσει και να ακούσει το στίχο, πόσο σημερινό είναι με όλα αυτά, με τι γυροκοτονίε και με όλα αυτά τα πράγματα.
0: Εμένα ήταν από τα αγαπημένα μου τραγούδια τότε.
1: Και συζητάνε ότι πόσο μπροστά ήταν ο φίλο τότε γράφοντα αυτό το τραγούδι. Γιατί ένα άντρα να γράψει ένα τέτοιο τραγούδι που μιλάει κυρίω για τη γυναίκα, σημαίνει ότι εντάξει, είναι αλλού. Ο Φίβος εγώ τον εκτιμώ σαν δημιουργό πάρα πολύ.
0: Γιατί το έχω πει και τον είχα πιάσει και μάλιστα και στα γενέθλιά σου που τον είχαμε βρεθεί και
1: εγώ χάρηκα πάρα πολύ που ήρθε. Γιατί εγώ τον αγαπώ, είναι μεγάλη κουβέντα, αλλά τον εκτιμώ βαθιά το Φίβο.
0: Εγώ αυτό που του είπα είναι ότι τον εκτιμούσε πάρα πολύ και ο πατέρας μου. Ναι. Και αυτό τον έπιασα και του είπα, ότι σας εκτιμούσε πάρα πολύ. Σε κάθε περίπτωση, όντως, και εντάξει, με την πιο πρόσφατη τώρα στην Καλαμάτα, έτσι, το, η οποία μας. Μας διέλυσε.
1: Εντάξει, μας τώρα, διέλυσε. Να σου πω κάτι όμως. Βασικά.
0: Πάμε και επιστρέφουμε.
1: Ναι, σούσουρα, νομάχη και επιστρέφουμε.

0: Υποσυνείδητο, αυτή είναι και την Καρμπή. Εγώ είδα μία φίλη μου, την Άση τη Μαυρέα, που ανέβασε, ρε παιδί μου, κάτι και λέει ότι μέναμε στην ίδια πολυκατοικία με τους ανθρώπους αυτούς και δεν μας είχαν δώσει την παραμικρή αφορμή. Ποτέ δεν ξέρεις το σπίτι του αλλού τι κρύβει. Ξέρεις, πολλές φορές λένε δεν δίνουμε σημασία. Δεν ξέρεις η πόρτα του σπιτιού του αλλού.
1: Σίγουρα δεν ξέρεις, βέβαια βγήκανε πάρα πολλά στη χώρα, έτσι. Ότι αυτός ο άνθρωπος την απειλούσε. Είχε φτιάξει ολόκληρο σχέδιο φυγής με την αδερφή της για να μπορέσει να φύγει. Δεν την άφηνε να φύγει. Σίγουρα δεν ξέρεις. Δεν το συζητάμε.
0: Εντάξει, κοίταξε να δεις. Οι αρρωστημένα μυαλά υπάρχουν πάντα. Απλά ξέρεις, κάποιοι άνθρωποι πολλές φορές είναι και εγκλωβισμένοι. Είναι και εγκλωβισμένοι και με τον τρόπο που μεγαλώνουν. Γιατί αν κάποιους ανθρώπους τους μεγαλώνεις με ένα φόβο ή με έναν τρόπο ότι ξέρεις, θα πρέπει να είσαι υποχείριο κάποιου ανθρώπου. Είτε στην αρχή της οικογένειας και μετά, αν παντρευτείς, ο άντρας σου ή ο σύντροφός σου ή οτιδήποτε θα έχει το πρώτο λόγο.
1: Ακριβώς.
0: Εκ των πραγμάτων μεγαλώνεις και γαλουχίσεις με μια λάθος πεποίθηση.
1: Και αυτόν τον κύκλο προσπαθούμε να σπάσουμε, έτσι.
0: Η αλήθεια
1: και
0: είναι
1: πρέπει
0: αυτή.
1: Να σπάσουμε.
0: Η αλήθεια είναι αυτή.
2: Και η ιστορία μου ανήκει.

0: Είμαι κορίτσι και ιστορία μανίκι.
1: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν τι σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Best 103,1. Μόνο.

0: Daily Couscous.
1: Best 103,1.
2: Αλίκη All Day and Night. Από τις 8 το πρωί με φρεσκοψημένο πρωινό, καφέ και όλα όσα αγαπήσατε. Και επειδή η μέρα δεν τελειώνει έτσι απλά, κάθε Παρασκευή και Σάββατο live με το Μανώλη Βωνάκη. Και κάθε Κυριακή μεσημεριανό live από τις 2. Φαγητό, μουσική, φωνές και χαμόγελα είναι όλα αυτά που κάνουν την Αλίκη Αλίκη All Day and Night. Αυστραλίας 8892, Νέα Μαρίνα. Κρατήσεις 22410-43613 και 6944-651575.
3: Το νέο Project 5 Meals είναι εδώ και σε βοηθάει να διατηρήσεις μια ισορροπημένη διατροφή επιλέγοντας καθημερινά έως 5 γεύματα. Βάλε στη ζωή σου την υγιεινή διατροφή, διατήρησε το σώμα σου στα επίπεδα που θέλεις και εξοικονόμησε χρήματα και χρόνο. Ακολούθησε σήμερα το 5 Meals Project και θα έχεις 6 μέρες την εβδομάδα φρεσκομαγειρεμένα γεύματα υψηλής ποιότητας και νοστιμιάς. Έτοιμα υγιεινά γεύματα 5 Meals Project. Εξοικονόμησε χρόνο από την προετοιμασία του φαγητού και χρήματα από τα ψώνια. Το μόνο που χρειάζεται να κάνεις είναι Project 5 Meals. Λιγότερο μαγείρεμα, περισσότερο ζωή.
4: Τηλέφωνα 6949-224034, Παρασκευή Κάπα Διατολόγος και 2241-0-02-077. 5 Meals.
5: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
6: Βρείτε μέχρι τις 9 Ιουνίου.
5: Ανάμεικτος κιμάς, μόνο 8,95 το κιλό.
6: Τυρί ένταμ και γκούντα σε φέτες, ελωμάς, 200 γραμμάρια, μόνο 1,57.
5: Αρακάς φρόζα ενός κιλού, μόνο 1,75.
6: Πυρινέλαιο ελωμάς, 1 λίτρο, μόνο 5,29.
5: Ζυμαρικά στέλα, 500 γραμμάρια, μόνο 65 λεπτά.
6: Μπύρα μύθος κουτί 330 ml, συσκευασία 8 συν 4 δώρο, μόνο 7,90.
5: Σκόνη απορρυπαντικό Αριέλ 75 μεζούρες, μόνο 12,90.
6: Και συμπυκνωμένα μαλακτικά τεζόρι 760 ml, μόνο 3,10.
5: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 9 Ιουνίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
6: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
5: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
7: Portative Bar. Portative Bar. Μια σταγόνα από κοκτέιλ. Μια νότα από μακρινές μουσικές. Μια αίσθηση ότι η βραδιά μόλις αρχίζει.
8: Δεν είναι απλός μπαρ, είναι διάθεση. Είναι φως, είναι ταξίδι.
7: Portative. Εκεί που κάθε στιγμή κρατά λίγο παραπάνω.
8: Από τις 7 το απόγευμα στην Ιερού Λόχου, στη Μυαλίσσο. Portative Bar. Γιατί η νύχτα έχει τις δικές της ιστορίες.
9: Και μπας και καρ. Μπας καρ Παπαδημήτρης. Εμπορία, εισαγωγές και εξαγωγές αυτοκινήτων και επαγγελματικών οχημάτων με πλήρη γκάμα σε ανταλλακτικά και σέρβις. Επίσημος εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Volvo στα Δωδεκάνησα για λεωφορεία και φορτηγά. Τα πάντα για ντίζελ οχήματα. Και το καλύτερο, έκδοση βεβαίωσης καλής λειτουργίας ταχογράφων, περιοριστών ταχύτητας και κάρτας καυσαερίων. Θα μας βρείτε μετά το παλιό αεροδρόμιο, στα Μαριτσά και στο τηλέφωνο 2241-047-323. Μπας Καρ Παπαδημήτρης. Έχει τον τρόπο του.
10: Σουλάτσο Κουί, το πιο cozy meeting point στην καρδιά της Ιαλισσού. Αρωματικός καφές, ιταλικό παγωτό, βάφλες, λαχταριστά γλυκά, κρέπες και πολλά άλλα. Όλα με αγνά και φρέσκα υλικά για να δίνεις γεύση και άρωμα σε κάθε σου στιγμή. Σουλάτσο Κουί, καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 12 τα μεσάνυχτα, δίπλα στο ιταλικό εστιατόριο Τσαπερδόνα.
0: Daily Couscous.

0: ξεκίνημα δεύτερη ώρα. Αυτή είναι η Κλαβδία, όνειρο βαθύ. Ένα τέλειο κουσκούς είναι το βαρύναμε. Το ελαφρύνουμε, παιδιά.
1: Το ελαφρύνουμε.
0: Απλά όλα στη ζωή είναι. Ακριβώς. Δεν είναι ούτε μόνο χαρά, ούτε μόνο λύπη. Τα πάντα υπάρχουν. Είμαστε ένα mix grill πραγμάτων.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, όνειρο βαθύ από την Κλαβδία. Εδώ είμαστε και θα είμαστε παρέα για ακόμα μία ώρα.
1: Ένα Μασούτς είναι εδώ, είναι πάντα δίπλα μα. Ένα Μασούτς, παιδιά, με την μάσκα του που είναι το μεγαλύτερο όπλο οικονομία μα και η οικονομία σα. Μην το ξεχνάτε αυτό. Σε περίπτωση που υπάρχει κάποιο που μπορεί να μην την έχει εκδώσει, go for it. Διότι κερδίζετε πόντους και για κάθε 200 πόντους έχετε 6 ευρώ έκπτωση στο λογαριασμό σας. Και επίσης, παιδιά, μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να ανακυκλώσετε μαγειρικό λάδι, ηλεκτρικές μικροσυσκευές, μπαταρίες, λαμπτήρες, χαρτί, τα πάντα όλα για την ενδιαφέρεια και το αποτύπωμα του ενεργειακού που αφήνει σε τούτο εδώ το περιβάλλον.
0: Λοιπόν, υπεύθυνοι είμαστε η καρδιά μου και εγώ, λέει η Στέλλα η καλή. Βέβαια. Και υπεύθυνοι θα είστε αν φύγετε και δεν είστε εδώ σε ένα daily throwback που έρχεται σε πολύ πολύ λίγο.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Αυτό είναι ο Απόν. Ρεμπέτικο, Daily Couscous στο Facebook, Daily Couscous Παύλα Κούσκο, το Παύλα Κούσκο στο Instagram, Daily Couscous 2 στο TikTok. Εκεί γίνεται η δουλειά.
1: Λοιπόν, και εγώ θα σε πάω στο μακρινό 2000.
0: Το 2000.
1: 2000. Με τη μουσική και τους στίχους να τους έχει γράψει ο Φίβος.
0: Α, πολύ ωραία.
1: Δουέτο είναι.
0: Δουέτο είναι.
1: Δουέτο. Κλεβώ εκκλησία. Εκκλησία.
0: Άντρες, γυναίκα.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Κατάλληλες υποθέσεις.
1: Όχι, όχι, εντάξει, δεν κλέβω τόσο εκκλησία, αλλά κλέβω εκκλησία και πάλι. Δηλαδή με τον πρώτο στίχο στοιχηματίζω που λέει γεμαντό ότι θα το βρεις. Λοιπόν, σε είχε αγαπήσει κάθε μου κομμάτι.
0: Σε είχε αγαπήσει κάθε μου κομμάτι. Και ζήσαμε, και ήταν για λίγο και χωρίσαμε. Μα το βιβλίο ξανά ανοίξαμε. Που γράφει μόνο στη ζωή. Δεν κάνουμε εμείς μας. Μια χαρά κάνουμε και παιδί κάνουμε και μια χαρά και την γραφή και ο Διονύσης.
1: Πραγματικά.
0: Και λοιπόν, τι ωραίο τραγούδι. Τι ωραίο τραγούδι.

0: Αυτός είναι ο λογαριασμός από την Κατερίνα Λιόλιο, η οποία σήμερα κιόλας γιορτάζει τους πλατινένιους και χρυσούς δίσκους για το άλμπουμ της, τη singles για το άλμπουμ το δικό μου DNA.
1: Η Κατερίνα, η οποία ανταμείβονται. Η κόπη ανταμείβονται.
0: Λοιπόν, πρέπει να στείλω τώρα στο Χάρη και το βάζω εδώ. Δεν μου έχει στείλει το τραγούδι του Σεπτεμβρίου. Που όταν θα το ακούσετε το Σεπτέμβριο θα θυμηθείτε, θα πείτε Παναγιώτη, εσύ το έχεις πει. Μιλάμε για Σουξεδάρα.
1: Το τραγούδι του Σεπτεμβρίου. Ναι. Και γιατί να στο στείλει τώρα το τραγούδι του Σεπτεμβρίου.
0: Εγώ θα το δουλέψω.
1: Και τι σημαίνει αυτό, ότι θα το ακούσει μέχρι το Σεπτέμβριο, επειδή.
0: Θέλω, ρε παιδί μου, εγώ να το.
1: Α, οκ, εντάξει.
0: Κατάλαβες.
1: Okay.
0: Δεν έχω το δικαίωμα. Μπορώ να έχω λίγο το τραγούδι αυτό.
1: Μπορείς. Παιδιά, μισό λεπτό. Ο Παναγιώτης στέλνει ένα μήνυμα στο Χάρη αυτή τη στιγμή.
0: Το έστειλα.
1: Α, του το έστειλες?
0: Ναι, μόλις.
1: Εντάξει, πολύ ωραία.
0: Τα έκανα σωστά.
1: Να μας το βάλεις καλώς, να το ακούσουμε.
0: Ναι.

0: Daily Couscous. Best 103,1. Είσοδος, έξοδος και ανάμεσά τους ποιότητα, ζεστασιά, προστασία, αντοχή, οικονομία. Casa di Porta. Εσωτερικές πόρτες, laminate, κουφώματα αλουμινίου και PVC, θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας, είδη κυγκαλερίας και κάγκελα inox. Από επώνυμα εργοστάσια. Το εξειδικευμένο συνεργείο μας αναλαμβάνει ανακαινήσεις, επισκευές, διαμορφώσεις και ολοκληρώσιμη δόμηση. Εμπορία, κατασκευές και ανακαινήσεις στις καλύτερες τιμές. Casa di Porta. Καναδά 37, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-36005. Casa di Porta. In, out and in between.
1: Σπάνια αποστάγματα από όλα τα μέρη του κόσμου.
2: Αμέτρητες ετικέτες ποτών.
1: Εξειδικευμένη σειρά tonic για τζιν και κοκτέιλς.
2: Διάσημες μπύρες και μικρές ειδοποιίες.
1: Μοναδικά κρασιά από ελληνικούς αμπελώνες.
2: Όπως καταλάβατε, δεν μιλάμε για μια οποιαδήποτε κάβα,
1: αλλά για το κελάρι του Κώστα. Ποτά και μοναδικές ιδέες για δώρα και καλάθια που αποστέλλονται όπου επιθυμείτε.
2: Πόλη Σιλιανική και Χονδρική. Ανοιχτά καθημερινά.
1: Το κελάρι του Κώστα. Κωνσταντίνου Ιδρέου 56, Ρόδος.
2: Τηλέφωνο 22410-75765. Το κελάρι του Κώστα.
1: Κάτι παραπάνω από κάβα.
3: Χτίζεις ή ανακαινίζεις? Στην Pro Build Materials θα βρεις όλα όσα χρειάζεται το σπίτι σου σε ένα χώρο. Πλακάκια, νυπτήρες, νεροχύτες, στήλες ντους, λεκάνες, βρύσες και πολλές ακόμη επιλογές. Και αν δεν το έχουμε, το βρίσκουμε για εσένα. Pro Build Materials, Μητροπολίτης Σπυρίδωνος 3, στα Φανάρια στο Ροδίνι. Όλα για το σπίτι σου, σε ένα μέρος.
0: Μία είναι η ουσία και όλη βρίσκεται στην πύρα Κατίνα. Τα αρώματα της φύσης της Ρόδου και η γεύση της παραδοσιακής φιλοξενίας σε κάθε γουλιά. Μπύρα Κατίνα, η αυθεντική ροδίτικη κράφτ που γεννήθηκε σε ένα καλοκαίρι γεμάτο γέλια και τοπικές ιστορίες. Αποκλειστική διανομή στο κελάρι του Κώστα, οδός Κωνσταντίνου Ιδρέου 56 στη Ρόδο και σε αρκετά καταστήματα στη Ρόδο. Μπύρα Κατίνα, γιατί η Κατίνα ξέρει.
4: Καλυθέα Springs Beach Bar Restaurant. Ξεχωριστά κοκτέιλ, αξέχαστες στιγμές. Ο απόλυτος συνδυασμός πέρα από τη φαντασία σας. Καλυθέα Springs Beach Bar Restaurant. Η μεσογειακή άβρα γίνεται ο θησαυρός της καρδιάς σου. Καλυθέα Springs, where summer meets history.
5: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα 1+1 δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
2: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη. Γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου 22410-51722. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
0: Daily Couscous.

0: Δεύτερο θα ήθελα. Τέταρτο ημίωρο εκπομπή. Γιατί η αλήθεια είναι ότι ο χρόνο περνάει σαν νερό όταν είμαστε παρέα.
1: Σαν νερό.
0: Ξεκίνημα εβδομάδα. Δεν μου το έχει στείλει ο Χάρη. Τι να κάνω.
1: Αύριο θα το έχει στείλει όμω, κατάλαβε. Οπότε περιμένει και αύριο

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν τι σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Best 103,1. Μόνο.

0: Μπράβο, έπαιξες μαζί μου δίχως να το καταλάβω, λέει ο Παύλος Γκόρδης.
1: Μπράβο. Μπράβο του, όχι μπράβο του.
0: Έτσι.
1: Που λέει και η Κατερίνα Λιόλιο από την άλλη πλευρά.
0: Μπράβο, η Κατερίνα Λιόλιο.
1: Μπράβο μου.
0: Όχι μπράβο μου. Καταλαβες.
1: Βέβαια.
0: Αλλάζουμε. Μπράβο. Χρόνια πολλά να πούμε πάλι στους εορτάζοντες της ημέρας σήμερα. Χρόνια πολλά σε όλες που έχετε για τα κλειά σας.
1: Πόπι, καλλιό. Και στην Κέτη Καρμπή που έχει.
0: Και στην Κέτη Καρμπή.
1: Μια αφορμή του αυτού που, βάλαμε και το ντουέτο.
0: Και ήταν για λίγο και χωρίσαμε.
1: Όχι, μωρέ, εντάξει.
0: Όλα καλά, όλα ωραία.
1: Παιδιά.
0: Λοιπόν, Νίκος Οικονομόπουλος έρχεται, εννοείται. Και έχουμε εμείς τι.
1: Εντάξει, τίποτα.
0: Θέλεις κάτι να πεις?
1: Όχι, γιατί.

0: Σπάστε τα. Αυτή είναι η Αναστασία και εμείς το σπάσαμε για σήμερα. Αύριο θα έρθουμε πάλι για να το ξανασπάσουμε, να το ξαναφτιάξουμε.
1: Και να το ξαναγκρεμίσουμε και να το ξαναχτίσουμε, γιατί αυτοί είμαστε και γιατί μπορούμε και γιατί τα κάνουμε όλα αυτά μαζί με εσάς. Εντάξει.
0: Είσαι χαρούμενη.
1: Εγώ μου πολύ...
0: Νιώθεις πλήρης.
1: Πλήρης. Νιώθω πλήρης.
0: Νιώθεις πλήρης.
1: Ναι, νιώθω.
0: Είναι σημαντικό αυτό για τον εαυτό σου.
1: Μια πληρότητα
0: δεν νιώθω. Μια πληρότητα.
1: Βεβαίως.
0: Ωραία.
1: Βεβαίως.
0: Άρα καλά πήγαμε.
1: Ναι.
0: Θεωρείς ότι το έχουμε καταφέρει.
1: Θεωρώ ότι είμαστε σε ένα πάρα πολύ καλό επίπεδο. Δεν θα σου πω ποτέ ότι το έχουμε καταφέρει.
0: Ό, δεν τα έχουμε. Πιστεύω.
1: Αλλά θεωρώ ότι είμαστε σε ένα πολύ καλό δρόμο.
0: Εντάξει.
1: Παντίζουμε σωστά.
0: Λοιπόν, ελπίζω αφού ξεκινήσαμε και παντίζουμε σωστά, αύριο ακριβώς την ίδια ώρα, στην ίδια κορυφαία σύνοδο, να είστε κι εσείς παρέα μας.
1: Bye.

0: Daily Couscous.
1: Best 103,1.
2: Διάθεση για θάλασσα. Γούστο απαιτητικό. Όταν η διάθεση είναι θαλασσινή, ο προορισμός είναι λιμανάκι. Γεύσεις από θάλασσα, μαγειρεμένες με τέχνη και μεράκι. Απολαύστε πάνω στο κύμα ολόφρυσκα θαλασσινά, ψαρομεζέδες και νέες θαλασσινές δημιουργίες όπως δεν τις γευτήκατε ποτέ. Λιμανάκι στα Κολύμπια, στο τέρμα των Ευκαλύπτων στα δεξιά. Τηλέφωνο 2241-056-240. Λιμανάκι. Εδώ η θάλασσα χωράει σε μία μπουκιά.
3: Νέο κατάστημα Βεργοτής. Η πύλη της ελβετικής ορολογοποιίας άνοιξε ξανά στη Ρόδο. Αποκλειστική διάθεση. Longines, Rando, Hamilton. Η μεγαλύτερη συλλογή της Shots στην Ελλάδα. Νέο κατάστημα Βεργοτής. Τα πιο διάσημα και αξιόπιστα ελβετικά brands. Υψηλής ποιότητας κοσμήματα και ρολόγια του οίκου Gucci. Διαμάντια με διεθνείς πιστοποιήσεις GIA. Νέο κατάστημα Βεργοτής. Διαχρονική αξία. Διαχρονική πολυτέλεια. Έναντι σε φορά στο κέντρο της Ρόδου.
4: Καζελμπόργκο.
5: Η τρατορία στο κέντρο της πόλης έβαλε τα καλοκαιρινά της. Στο ανανεωμένο μενού θα απολαύσεις φρέσκα, χειροποίητα ζυμαρικά, λαχταριστές πίτσες και άλλες αυθεντικές ιταλικές δημιουργίες. Καζελμπόργκο. Αμερικής 111, πίσω από το Δημαρχείο. Καθημερινά από τις 4 το απόγευμα. Τηλέφωνο κρατήσεων 22410-33981.
6: Κοσμηματοπωλείο Βεργοτής. Ψάχνεις δαχτυλίδι για πρόταση? Είσαι ένα βήμα πριν την εκκλησία? Έχεις την τιμή να γίνεις νονός? Κοσμηματοπωλείο Βεργοτής. Μονόπετρα στα πιο μοντέρνα και κομψά σχέδια με διεθνείς πιστοποιήσεις GIA στις καλύτερες τιμές. Βέρες ανατομικές ιταλικού design με εγγύηση εφόρου ζωής. Σταυρή των πιο εξειδικευμένων εργαστηρίων σε 14 και 18 καράτια με πιστοποίηση καθαρότητας μετάλλου. Κοσμηματοπωλείο Βεργοτής. Το πιο σύγχρονο και ενημερωμένο κοσμηματοπωλείο στα Δωδεκάνησα, από το όνομα που εμπιστεύεστε εδώ και 75 χρόνια. Θα μας βρείτε σε δύο καταστήματα στον εμπορικότερο δρόμο της πόλης, έναντι Ζάρα. Και νέο κατάστημα Βεργοτής, Αμερικής 23, απέναντι από τα Σεφορά.
7: Αχ, αυτή η τσαπερδόνα μου έχει πάρει τα μυαλά.
8: Γιατί εμένα δεν μου τα έχει πάρει, νομίζεις?
7: Η ίδια.
8: Φυσικά, σε τέτοια Ιταλίδα ποιος μπορεί να αντισταθεί?
9: Η βραβευμένη πανελλαδικά πίτσα πάστα τσαπερδόνα.
10: Η ιταλική τρατορία που κλέβει καρδιές και ουρανίσκους.
9: Φίνο περιβάλλον, εμπνευσμένο μενού από τα πιο φρέσκα υλικά και αυτή η τσαπερδόνα θα σας πάρει τα μυαλά.
10: Ανοιχτά καθημερινά και για takeaway από τη 1.30 το μεσημέρι στην Ιερού Λόγου 48, στην Ιαλισσό.
9: Delivery από τις 5 το απόγευμα στο 2241-090-525.
10: Τρατορία πιτσαρία τσαπερδόνα.
9: Μπορείς να αντισταθείς.
11: Lasciatemi cantare.
12: Εγώ που λες, είμαι ο Μερακλής.
7: Δηλαδή?
12: Θέλω η γυναίκα μου να περιποιείται. Να μου φτιάχνει τα ντονέρ μου, να μου μαγειρεύει κανένα special κότσι, να βάζει αμαλάχη και καμιά γουρνοπούλα στη σούβλα.
7: Κατάλαβα. Εσύ δεν θες γυναίκα. Εσύ θες το γυράδικο GR.
10: Μερακλείδικες προτάσεις από τα πιο φρέσκα κρέατα.
9: Γύρος, κλαμπ με γύρο κοτόπουλο ή χοιρινό, κότσι, κοντοσούβλι και κάθε Κυριακή αρνάκι και γουρνοπούλα στη σούβλα.
10: Γυράδικο GR στην περιοχή Μύδια.
9: Delivery στο 22411-12633, 22411-12634.
10: Γυράδικο GR, αυτό που θέλεις.
13: Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις, γιατί το έχει ο Γεροντής. Οι επαγγελματίες της βιομηχανίας και της ναυτιλίας ξέρουν που θα βρουν τη μεγαλύτερη ποιότητα και ποικιλία. Γιατί ό,τι ψάχνεις θα το βρεις στο πολυκατάστημα Γεροντής. Βιομηχανικά και ναυτιλιακά είδη Γεροντής από το 1978. Εμπόριο μηχανημάτων, εργαλείων, ανοξίδωτα, ναυτιλιακά είδη, τα πάντα για τη συντήρηση και τον εξοπλισμό του σκάφους. Καθαριστικά και γυαλιστικά για τη φροντίδα του αυτοκινήτου σου. Καινοτόμες λύσεις με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας. Και τώρα, μεγάλη ποικιλία σε χρώματα υψηλής ποιότητας. Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις, γιατί το έχει ο Γεροντής. Κοντά στη νέα μαρίνα της Ρόδου, Μακρυγιάννη 11. E-shop ή pavlageroντής.gr. Τηλέφωνο 2241-022378.
14: Σε αυτό το ραδιόφωνο η μουσική δεν σταματάει ποτέ.
0: Best 103,1.

0: Τώρα στον Best 103,1 ο Ματθαίος Χατζηγεωργίου. Αμέσως τώρα.
1: Αμέσως τώρα.
0: Η μουσική του σήμερα και όλα τα αγαπημένα παίζουν εδώ χωρίς διακοπή. Best 103,1. Πάντα τα καλύτερα.
2: Αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος για να καλωσορίσουμε την νέα εβδομάδα στον Best 103,1. Καλησπέρες, καλό μεσημέρι στην παρέα. Είμαι ο Ματθαίος, μετά από το Daily Couscous, τον Παναγιώτη Σίμω και την Ηλένια Williams. Ήρθε η σειρά μου από τώρα μέχρι και τις 4 στο ξεκίνημα αυτής εδώ της εβδομάδας, Δευτέρα 8 Ιουνίου, η δεύτερη εβδομάδα για τον πρώτο μήνα του φετινού καλοκαιριού. Υψηλές θερμοκρασίες αυτήν εδώ την εβδομάδα, θα ανέβει κι άλλο. Από σήμερα Δευτέρα, okay, είμαστε παρέα για να βάλουμε δροσιά και σε αυτό εδώ το μεσημέρι μαζί με όλες τις νούμερο 1 επιτυχίες και όλα τα αγαπημένα εδώ στον Best 103,1. Καλώς ήρθατε στην παρέα μου, παιδιά.

Αγαπημένη Αναβίση στον Best 103,1. Αυτός είναι ο νούμερο 1 στις επιτυχίες στο ξεκίνημα αυτής εδώ της εβδομάδας. Και σήμερα παρέα για να ξεκινήσει η εβδομάδα θετικά, με πολύ πολύ χαμόγελο και όλες τις νούμερο 1 επιτυχίες εδώ φυσικά στον Best 103,1. Με app διάθεση τριαντάφυλλος, τώρα τελευταία το ζητήσατε. Σας περιμένω και στο Viber, παιδιά, στο 697-031-1031, στον γνωστό αριθμό εκεί που τα λέμε καθημερινά.

0: Best 103,1.
1: Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει Fish Restaurant Bar. Ολόφρυσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432.
2: Μια θάλασσα γεμάτη απολαύσεις. Αυτό είναι το Ψαραδίσι. Ένας προορισμός για μερακλείδες των παραδοσιακών μεζέδων και του φρέσκου ψαριού. Ποιότητα και εξυπηρέτηση σε τιμές που σε κάνουν να έρχεσαι ξανά και ξανά. Ψαροταβέρνα Ψαραδίσι, στην περιοχή Βαγιές, κάτω από το αεροδρόμιο. Τηλέφωνο 22410-83305. Ψαραδίσι. Βουτιά. Στα βαθιά της γεύσης.
3: Κάθε Τετάρτη κλειστά.
4: Η σωστή συνταγή θέλει μεράκι, αγνά υλικά, φαντασία. Η τέλεια συνταγή όμως θέλει αυθεντική ροδίτικη λαδόπιτα. Γιατί? Γιατί έχει τη γεύση της παράδοσης και την τόλμη του καινούριου. Για κάθε σεφ και επαγγελματία εστιατόρα. Για δημιουργίες γλυκές και αλμυρές. Για τα πιο ξεχωριστά κουβέρ και ορεκτικά. Για τα πιο εφάνταστα κυρίως πιάτα. Βάλτε τη στο μενού του εστιατορίου σας και θα με θυμηθείτε.
5: Αυθεντική ροδίτικη λαδόπιτα. Λεπτή και πεντανόστιμη για πιάτα με φαντασία, χωρίς όρια. Ανακαλύψτε περισσότερα στο Facebook και στο www.roditikiladopita.gr. Τηλέφωνο παραγγελιών 86106.
4: Ροδίτικη λαδόπιτα από την Ατσαλάκης Δημήτριος και ΣΥΑ ΟΜΗΚΡΟΝΕΠΣΙΛΟΝ. Αυτό είναι το μυστικό μου. Ας γίνει και το δικό σας.
6: Ο νέος είναι ωραίος, αλλά ο παλιός είναι αλλιώς. Η απόδειξη στην Ψαροταβέρνα, το παλιό νησάκι. Νοστιμιές από τη θάλασσα και όχι μόνο, ποικιλία σε φρέσκα ψάρια και τα πιο γευστικά ορεκτικά για ουζοκαταστάσεις και κρασοκατανοίξεις άλλης εποχής. Ψαροταβέρνα, το παλιό νησάκι, στο τέρμα Ευκαλύπτων, αριστερά στα Κολύμπια. Τηλέφωνο 22410-56360. Γιατί ο παλιός είναι αλλιώς. Κάθε Τρίτη κλειστά.
7: Το αγαπημένο σας Ελμπόργο μεγαλώνει και γίνεται ακόμα πιο όμορφο για να υποδεχθεί το φετινό καλοκαίρι. Στον πιο ζεστό ιταλικό προορισμό της πόλης θα απολαύσετε φρέσκα χειροποίητα ζυμαρικά, λαχταριστή πίτσα και αυθεντικές ιταλικές δημιουργίες σε ένα περιβάλλον γεμάτο γεύση, μουσική και καλοκαιρινή διάθεση. Το Ελμπόργο σας ευχαριστεί για την εμπιστοσύνη και τη στήριξη όλα αυτά τα χρόνια και σας περιμένει καθημερινά από τις 3 το μεσημέρι στην πλατεία Εβραίων Μαρτύρων 49, Παλιά Πόλη. Τηλέφωνο κρατήσεων 22410-34181.
8: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς. Και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
9: Βρείτε μέχρι τις 9 Ιουνίου.
8: Ανάμεικτος κυμάς, μόνο 8,95 το κιλό.
9: Τυρί Ένταμ και Γκούντα σε φέτες, Ελωμάς, 200 γραμμάρια, μόνο 1,57.
8: Αρακάς Φρόζα.

0: πολλές ακόμη προσφορές.
1: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
2: Τέλος πια στα βαρετά πρωινά. Τώρα η μέρα ξεκινάμε Νάμι. Το απόλυτο ξύπνημα όλων των αισθήσεων με καφέ και μπραντς που ξεφεύγει από τα συνηθισμένα. Ασιατικές επιλογές, comfort πιάτα που θα λατρέψεις και μόνο στο Νάμι τα viral fluffy pancakes σε απολαυστικούς συνδυασμούς. Νάμι. Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, όπου το σούσι και οι κορεάτικες προτάσεις μας σε ταξιδεύουν σε μονοπάτια που απλά θα λατρέψεις. Νάμι. Λεωφόρος Ηρακλειδών 1. Τηλέφωνο 22410 37 439. Νάμι. All day η εμπειρία που δίνει άλλη γεύση στη ζωή.
3: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410 87 888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
4: Αμέσως τώρα.
5: Αμέσως τώρα.
4: Η μουσική του σήμερα
5: και όλα τα αγαπημένα
4: παίζουν εδώ χωρίς διακοπή. Best 103,1. Πάντα τα καλύτερα.
6: Επιστρέψαμε μετά το πρώτο break για σήμερα στο ξεκίνημα αυτής εδώ της εβδομάδας, Δευτέρα 8 Ιουνίου, στον Best 103,1 νούμερο 1. Στις επιτυχίες ξεκινάμε και αυτήν εδώ την εβδομάδα με θετική ενέργεια, με το χαμόγελο αυτό που φοράμε καθημερινά για να ξεκινήσει ιδανικά. Χρόνια πολλά στην Καλλιόπη που γιορτάζει σήμερα, στην Πόπη. Στέλνουμε τις καλύτερες ευχές. Αν είστε στον δρόμο αυτήν εδώ την ώρα, το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να δυναμώσετε την ένταση στο ραδιοφωνό σας. Υπομονή στους φίλους και τις φίλες οδηγούς. Παρέα και σήμερα εδώ στον Best 103,1 μαζί με τα καλύτερα.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν τι σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Best 103,1. Μόνο.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Άλλον αγαπημένο εδώ στον Best 103,1 με γεια σου. Το ζητήσατε, το ακούσατε λίγο πριν από τις 3. Σε λίγο θα πάμε στο break αυτής εδώ. Τη ζώνη θα μας πάει η Δέσποινα Βανδύ με ένα αγαπημένο. Από τα παλιά, λάθος άνθρωπος και αυτό στα προτινόμενα αυτής εδώ. Της Δευτέρας, το ξεκίνημα αυτής εδώ της εβδομάδας. Σε λίγο διαφημιστικό break των 3. Άλλη μια βόλτα στην αγορά του νησιού. Θα επιστρέψω για την δεύτερη ώρα, άλλα 60 λεπτά με περισσότερες επιτυχίες και αγαπημένα εδώ στον Best 103,1.

0: Best 103,1.
1: Το κλασικό είναι πάντα εθιστικό. Acteon Classic. Για κάθε στιγμή της μέρας. Ένας πανέμορφος και ιστορικός χώρος στο κέντρο της Ρόδου και σημείο αναφοράς για τους επισκέπτες του από το 1946. Επισκεφτείτε μας για καφέ, φαγητό ή ποτό, ώστε να καταλάβετε ακριβώς τι εννοούμε. Με ανακαινισμένο παιδότοπο για τους μικρούς μας φίλους. Acteon Classic.
2: Acteon Classic.
1: Από το 1946, ο απόλυτος προορισμός στο κέντρο της Ρόδου.
3: There's only one way to redeem your soul. Surrender to Amalfi Coast Beach Bar Restaurant. Fresh seafood, special cocktails, unforgettable moments. The ultimate combination beyond your imagination. Amalfi Coast Beach Bar Restaurant by the waves with the Mediterranean aura becoming the treasure of your heart. For reservations, 22-4102-3348. Amalfi Coast Beach Bar Restaurant. Take your beach life seriously.
4: Από το 2008, στρώνει ανελιπώς στο τραπέζι μας με ποιότητα και νοστιμιά.
5: Γιατί έχει μεράκι, γνώση και όνομα. Σταθμός κρέατος Κάτρι.
4: Φρέσκο ελληνικό κρέας σε ανταγωνιστικές τιμές για όλους εσάς που αναζητάτε το καλύτερο για εσάς και την οικογένειά σας.
5: Κρέατοσκευάσματα που δίνουν άλλη νότα σε κάθε σας πιάτο και σας ταξιδεύουν μοναδικά.
4: Σταθμός κρέατος Κάτρι.
5: Αποστόλου Παύλου 45, Ανάληψη, Ρόδος.
4: Τηλέφωνο 22410 67 196. Σταθμός κρέατος Κάτρι.
5: Από το 2008 τρώμε μαζί.
6: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
7: Βρείτε μέχρι τις 9 Ιουνίου.
6: Σπάλα ή ελιά από νεαρό μοσχάρι χωρίς κόκαλο Γαλλίας, μόνο 13,90 το κιλό.
7: Αλλαντικά κρέτα Farms, μείον 40%.
6: Προϊόντα στάμου, μείον 20%.
7: Γάλα νουνού Ευαπορέ, συσκευασία 6x400 γραμμάρια, μόνο 5,49.
6: Ελαιόλαδο Ελωμάς, 1 λίτρο, μόνο 4,90.
7: Μωρομάτιλα Σεπτόνα Χαμομήλι, συσκευασία 3x80 τεμάχια, μόνο 2,39.
6: Υγρό απορρυπαντικό Αριέλ, 100 μεζούρες, μόνο 16,90.
7: Και χαρτί υγείας Ελωμάς τριών φύλων, συσκευασία 10 τεμάχια, μόνο 3,15.
6: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 9 Ιουνίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
7: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
6: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
8: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Γυναικών Ιαλισσού, Φερενίκη, σας προσκαλεί στη μεγαλύτερη γιορτή Καλαφουνού την Κυριακή 21 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στην κεντρική πλατεία Ιαλισσού. Μαζί μας ο αγαπημένος κριτικός καλλιτέχνης Νίκος Ζωηδάκης σε μια βραδιά γεμάτη μουσική, χαρά, κέφι

Ελάτε να γιορτάσουμε όλοι μαζί, να διασκεδάσουμε και να ζήσουμε ένα μοναδικό λαϊκό γλέντι που θα μείνει αξέχαστο. Κυριακή 21 Ιουνίου, ώρα 9, στην κεντρική πλατεία Ιαλισσού. Σας περιμένουμε όλους. Συνδιοργανωτές, Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, Διεύθυνση Πολιτισμού Δήμου Ρόδου, Γάση Ιαλισσός, Μεγάλη Χορηγή, Ξενοδοχεία Blue Bay, Σπύρος Φράγκος Property, Νικολή Φούρνη, Solution Now ΕΕ, Πιτσαρία Τσαπερδόνα, Ζους Κολύμπια, Λόγκος Εμμανουή, Βιβλιοπωλείο Σαχίνη Δικαία, Το Κελάρι του Κώστα, Λίθος, Πλακάκια, Ήδη Υγιεινή.

0: από μακρινές μουσικές. Μια αίσθηση ότι η βραδιά μόλις αρχίζει.
1: Δεν είναι απλώς μπαρ, είναι διάθεση. Είναι φως, είναι ταξίδι.
0: Εκεί που κάθε στιγμή κρατά λίγο παραπάνω.
1: Από τις 7 το απόγευμα στην Ιερού Λόχου, στη Μυαλίσσο. Portatif Bar. Γιατί η νύχτα έχει τις δικές της ιστορίες.
2: Αλίκη All Day and Night. Από τις 8 το πρωί με φρεσκοψημένο πρωινό, καφέ και όλα όσα αγαπήσατε. Και επειδή η μέρα δεν τελειώνει έτσι απλά, κάθε Παρασκευή και Σάββατο live με το Μανώλη Βωνάκη. Και κάθε Κυριακή μεσημεριανό live από τις 2. Φαγητό, μουσική, φωνές και χαμόγελα είναι όλα αυτά που κάνουν την Αλίκη Αλίκη All Day and Night. Αυστραλίας 8892 Νέα Μαρίνα. Κρατήσεις 22410-43613 και 6944-651575.
3: Μεγάλη πόρτα θα διαβείς.
4: Αχ, μήπως βλέπετε και Στεφάνη?
3: Όχι, αλλά ένα παράθυρο ανοίγεται μπροστά σου.
4: Το Γιώργο τον βλέπετε?
3: Βλέπω ξύλο και αλουμίνιο.
4: Μα τι να τα κάνω εγώ αυτά?
3: Το σπίτι, καλέ, θέλει φτιάξιμο. Πώς θα έρθει ο Γιώργος όταν μπάζει από παντού?
4: Είστε σίγουρα medium?
5: Κύρκος Wooden Aluminium Solutions. Εργοστάσιο μεταλλικών κατασκευών και συστημάτων αλουμινίου και ξύλου. Μεγάλη γκάμα επιλογών και προηγμένες λύσεις σε πόρτες εσωτερικές, εξωτερικές και ασφαλείας, παράθυρα, γκαραζόπορτες, ρολά και ειδικές κατασκευές με τα σύγχρονα μηχανήματα CNC με την εγγύηση ποιότητας της Ευρώπα.
6: Ακόμα κατασκευή κουζίνας, ντουλάπας και κρεβατοκάμαρες με έμφαση στην εργονομία και τη διαχρονική υπεροχή. Κύρκος Wooden Aluminium Solutions. Λύσεις υψηλών απαιτήσεων. 4ο χιλιόμετρο Τσαΐρη Αεροδρομίου, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-48510.
7: Εγώ που λες, είμαι ο Μερακλής.
8: Δηλαδή?
7: Θέλω η γυναίκα μου να περιποιείται. Να μου φτιάχνει τα ντονέρ μου, να μου μαγειρεύει κανένα special κότσι, να βάζει αμαλάχη και καμιά γουρνοπούλα στη σούβλα.
8: Κατάλαβα. Εσύ δεν θες γυναίκα. Εσύ θες το γυράδικο GR.
9: Μερακλείδικες προτάσεις από τα πιο φρέσκα κρέατα.
10: Γύρος, κλαμπ με γύρο κοτόπουλο ή χοιρινό, κότσι, κοντοσούβλι και κάθε Κυριακή αρνάκι και γουρνοπούλα στη σούβλα.
9: Γυράδικο GR στην περιοχή Μύδια.
10: Delivery στο 22411-12633, 22411-12634.
9: Γυράδικο GR, αυτό που θέλεις.
11: Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις, γιατί το έχει ο Γεροντής. Οι επαγγελματίες της βιομηχανίας και της ναυτιλίας ξέρουν που θα βρουν τη μεγαλύτερη ποιότητα και ποικιλία. Γιατί ό,τι ψάχνεις θα το βρεις στο πολυκατάστημα Γεροντής. Βιομηχανικά και ναυτιλιακά είδη Γεροντής από το 1978. Εμπόριο μηχανημάτων, εργαλείων, ανοξίδωτα, ναυτιλιακά είδη, τα πάντα για τη συντήρηση και τον εξοπλισμό του σκάφους. Καθαριστικά και γυαλιστικά για τη φροντίδα του αυτοκινήτου σου. Καινοτόμες λύσεις με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας. Και τώρα, μεγάλη ποικιλία σε χρώματα υψηλής ποιότητας. Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις, γιατί το έχει ο Γεροντής. Κοντά στη νέα Μαρίνα της Ρόδου, Μακρυγιάννη 11. E-shop ή pavlagerodis.gr. Τηλέφωνο 22410-22378.
12: Γιώργο, πού χάθηκες?
13: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει η μέρα.

0: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
1: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
2: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας.
3: Αμέσως τώρα.
4: Αμέσως τώρα.
3: Η μουσική του σήμερα
4: και όλα τα αγαπημένα
3: παίζουν εδώ χωρίς διακοπή. Best 103,1. Πάντα τα καλύτερα.
5: Ξεκινάει η δεύτερη ώρα για να βάλουμε περισσότερη δροσιά στο μεσημέρι της Δευτέρας, στο ξεκίνημα της εβδομάδας. Αυτής με υψηλές θερμοκρασίες, όπως είπα και στο ξεκίνημα αυτής εδώ της εκπομπής, η εβδομάδα αυτή στη Ρόδα μας, αυτή είναι εδώ την ώρα στους 28 βαθμούς Κελσίου, από ό,τι βλέπω τώρα έξω από το στούντιο του Best 103,1, εδώ προς κρεμαστή μεριά. Είναι Δευτέρα 8 Ιουνίου, ξεκινάμε και αυτήν εδώ την εβδομάδα με όλες τις επιτυχίες στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Σε λέω θα κάνω άλλη μια βόλτα και στο Instagram. Τα μηνύματά σας είναι καλοδεχούμενα και εκεί. Εννοείται σε λίγο Ρία Ελληνίδου, Ιουλία Καλυμάνη, Τέλειος Ρόκος, ο Απών, προηγείται ο Κωνσταντίνος Αργυρός με τις καμπάνες.

αυτό είναι για να γυρίσουμε πίσω το χρόνο και να το θυμηθούμε ξανά στον Best 103,1 λίγο πριν από τις 3. Και μισή Στέλιος Ρόκος, παλιό και αγαπημένο. Καλό μεσημέρι στα μηνύματα για άλλη μια φορά. Γεια σου Αθηνά, γεια σου Λουκία, στον Φώτη, στην Κωνσταντίνα, στον φίλο μου τον Λευτέρη εννοείται, στον Στέργο, στον Βασίλη. Καλησπέρες για άλλη μια φορά και στους δρόμους του νησιού, στους φίλους και τις φίλες οδηγούς. Αν είστε καθοδόν αυτήν εδώ την ώρα, ξέρετε τι πρέπει να κάνετε. Να δυναμώσετε λίγο ακόμα την ένταση στο ραδιόφωνο σας. Είμαστε παρέα και σήμερα στο ξεκίνημα αυτής εδώ της εβδομάδας για να βάλουμε περισσότερη δροσιά στο μεσημέρι της Δευτέρας. Απόν καίγομαι σε λίγο Κωνσταντίνος Αργυρός για να πάμε στο break των 3.30. Θα επιστρέψω για να σας αποχαιρετήσω.

0: Best 103,1.
1: Buy a restaurant and beach bar. Creating memories.
2: Καζέλ Μπόργκο.
3: Η τρατορία στο κέντρο της πόλης έβαλε τα καλοκαιρινά της. Στο ανανεωμένο μενού θα απολαύσεις φρέσκα, χειροποίητα σμαρκά, λαχταριστές πίτσες και άλλες αυθεντικές ιταλικές δημιουργίες. Καζέλ Μπόργκο. Αμερικής 111, πίσω από το Δημαρχείο. Καθημερινά από τις 4 το απόγευμα. Τηλέφωνο κρατήσεων 22410-33981.
4: Σπάνια αποστάγματα από όλα τα μέρη του κόσμου.
5: Αμέτρητες ετικέτες ποτών.
4: Εξειδικευμένη σειρά tonic για τζιν και κοκτέιλς.
5: Διάσημες μπύρες και μικρές ειδοποιίες.
4: Μοναδικά κρασιά από ελληνικούς αμπελώνες.
5: Όπως καταλάβατε, δεν μιλάμε για μια οποιαδήποτε κάβα,
4: αλλά για το κελάρι του Κώστα. Ποτά και μοναδικές ιδέες για δώρα και καλάθια που αποστέλλονται όπου επιθυμείτε.
5: Πόλη Σιλιανική και Χονδρική. Ανοιχτά καθημερινά.
4: Το κελάρι του Κώστα. Κωνσταντίνου Ιδρέου 56, Ρόδος.
5: Τηλέφωνο 22410-75765. Το κελάρι του Κώστα.
4: Κάτι παραπάνω από κάβα.
6: Κυρίες και κύριοι, ετοιμαστείτε για το πιο εκτυπωσιακό θέαμα που είδατε ποτέ. Ένα θέαμα γεμάτο χρώμα, φως, ευκρίνεια και ζωντάνια. Ένα θέαμα που θα σας εκτυπωθεί στο μυαλό για πάντα.
7: Για εκτυπώσεις και επιγραφές, ένα είναι το όνομα. Fotis Graphics. Τώρα με νέες σύγχρονες εγκαταστάσεις και εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, αξίζει να το διατυμπανίσουμε. Fotis Graphics. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ρόδου Λίνδου 210, απέναντι από την ΚΑΗ. Τηλέφωνο 22410-86400.
6: Τα πιο εκτυπωσιακά νέα.
8: A dream made of green and blue. Made of love and pureness. Natural Verde Lake Restaurant and Kalopetra Traditional Restaurant. Close to Monastery at Butterflies Valley. A scenery that reminds you a movie. A menu which travels you to your destiny. Alone or with your friends and family, here you can find your safe place. Natural Verde Lake Restaurant and Kalopetra Traditional Restaurant, close to Monastery at Butterflies Valley. Natural Verde Lake Restaurant and Kalopetra Traditional Restaurant, close to Monastery at Butterflies Valley. Live your fantasy.
9: Live your fantasy.
10: Η σωστή συνταγή θέλει μεράκι, αγνά υλικά, φαντασία. Η τέλεια συνταγή όμως θέλει αυθεντική ροδίτικη λαδόπιτα. Γιατί? Γιατί έχει τη γεύση της παράδοσης και την τόλμη του καινούριου. Για κάθε σεφ και επαγγελματία εστιατόρα. Για δημιουργίες γλυκές και αλμυρές. Για τα πιο ξεχωριστά κουβέρ και ορεκτικά. Για τα πιο εφάνταστα κυρίως πιάτα. Βάλτε τη στο μενού του εστιατορίου σας και θα με θυμηθείτε.
11: Αυθεντική ροδίτικη λαδόπιτα. Λεπτή και πεντανόστιμη για πιάτα με φαντασία, χωρίς όρια. Ανακαλύψτε περισσότερα στο Facebook και στο

0: 2241 056 240. Λιμανάκι. Εδώ η θάλασσα χωράει σε μία μπουκιά.
1: Χτίζεις ή ανακαινίζεις? Στην ProBuild Materials θα βρεις όλα όσα χρειάζεται το σπίτι σου σε ένα χώρο. Πλακάκια, νυπτήρες, νεροχύτες, στήλες ντους, λεκάνες, βρύσες και πολλές ακόμη επιλογές. Και αν δεν το έχουμε, το βρίσκουμε για εσένα. ProBuild Materials, Μητροπολίτης Σπυρίδωνος 3, στα Φανάρια στο Ροδίνι. Όλα για το σπίτι σου, σε ένα μέρος.
2: Η μουσική του σήμερα. Τα αγαπημένα

Αυτή είναι η Κατερίνα, Κατερίνα Κακοσέου, η χημεία στον Best 103,1. Ήρθε η ώρα να τα μαζέψω να φύγω, γιατί έρχεται η Αθήνα Κλίμη να πάρει αυτή είναι το την θέση και να ξεκινήσει ένα Be Viral απόγευμα στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο Δευτέρα 8 Ιουνίου στο ξεκίνημα αυτής εδώ της εβδομάδας με υψηλές θερμοκρασίες, όπως είπα, και στο ξεκίνημα αυτής εδώ της εκπομπής. Από μένα ένα μεγάλο φίλοι σε όλους. Αύριο λίγο μετά τις 2 θα είμαι εδώ στην ίδια παρέα. Καλή συνέχεια, καλή εβδομάδα ξανά. Γεια σας, παιδιά.

0: Best 103,1.
1: Και μπας και καρ, μπας καρ Παπαδημήτρης. Εμπορία, εισαγωγές και εξαγωγές αυτοκινήτων και επαγγελματικών οχημάτων με πλήρη γκάμα σε ανταλλακτικά και σέρβις. Επίσημος εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Volvo στα Δωδεκάνησα για λεωφορεία και φορτηγά. Τα πάντα για ντίζελ οχήματα. Και το καλύτερο, έκδοση βεβαίωσης καλής λειτουργίας ταχογράφων, περιοριστών ταχύτητας και κάρτας καυσαερίων. Θα μας βρείτε μετά το παλιό αεροδρόμιο, στα Μαριτσά και στο τηλέφωνο 2241047323. Bus Car Παπαδημήτρης. Έχει τον τρόπο του.
2: Τι λες, πάμε το βράδυ για κανένα ποτάκι?
3: Μόνο ένα? Τι να μας κάνει ένα? Εμείς θέλουμε ολόκληρη κάβα.
2: Τότε πάμε στον Αγγελάκη.
3: Α ναι, ευκαιρία να δω και προϊόντα για το μαγαζί που ετοιμάζω.
2: 20 χρόνια Αγγελάκης Κάβα.
3: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αλκοολούχα ποτά, κρασιά, σαμπάνιες, αναψυκτικά, μπύρες, καφέδες και νερά στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
2: Αγγελάκης Κάβα στην Κρεμαστή.
3: Πώληση Κονδρική Λιανική. Τηλέφωνο 2241-096-300.
2: Για κάβα μην το ψάχνεις, μόνο ο Αγγελάκης.
4: Σουλάτσο Κουί, το πιο cozy meeting point στην καρδιά της Ιαλισσού. Αρωματικός καφές, ιταλικό παγωτό, βάφλες, λαχταριστά γλυκά, κρέπες και πολλά άλλα. Όλα με αγνά και φρέσκα υλικά για να δίνεις γεύση και άρωμα σε κάθε σου στιγμή. Σουλάτσο Κουί, καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 12 τα μεσάνυχτα, δίπλα στο ιταλικό εστιατόριο Τσαπερδόνα.
5: Νέο κατάστημα Βεργοτής. Η πύλη της ελβετικής ορολογοποιίας άνοιξε ξανά στη Ρόδο. Αποκλειστική διάθεση, Longines, Rando, Hamilton. Η μεγαλύτερη συλλογή της Shot στην Ελλάδα. Νέο κατάστημα Βεργοτής. Τα πιο διάσημα και αξιόπιστα ελβετικά brands. Υψηλής ποιότητας κοσμήματα και ρολόγια του οίκου Gucci. Διαμάντια με διεθνείς πιστοποιήσεις GIA. Νέο κατάστημα Βεργοτής. Διαχρονική αξία. Διαχρονική πολυτέλεια. Έναντι σε φορά στο κέντρο της Ρόδου.
6: Είσοδος, έξοδος και ανάμεσά τους ποιότητα, ζεστασιά, προστασία, αντοχή, οικονομία. Casa di Porta. Εσωτερικές πόρτες, laminate, κουφώματα αλουμινίου και PVC, θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας, είδη κυγκαλερίας και κάγκελα inox. Από επώνυμα εργοστάσια. Το εξειδικευμένο συνεργείο μας αναλαμβάνει ανακαινήσεις, επισκευές, διαμορφώσεις και ολοκληρώσιμη δόμηση. Εμπορία, κατασκευές και ανακαινήσεις στις καλύτερες τιμές. Casa di Porta, Καναδά 37, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-036-005. Casa di Porta. In, out and in between.
7: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
8: Βρείτε μέχρι τις 9 Ιουνίου.
7: Ανάμεικτος κυμάς, μόνο 8,95 το κιλό.
8: Τυρί ένταμ και γκούντα σε φέτες, ελωμάς, 200 γραμμάρια, μόνο 1,57.
7: Αρακάς φρόζα ενός κιλού, μόνο 1,75.
8: Πυρινέλαιο ελωμάς, 1 λίτρο, μόνο 5,29.
7: Ζυμαρικά στέλα, 500 γραμμάρια, μόνο 65 λεπτά.
8: Μπύρα μύθος κουτί 330 ml, συσκευασία 8 συν 4 δώρο, μόνο 7,90.
7: Σκόνη απορρυπαντικό Αριέλ, 75 μεζούρες, μόνο 12,90.
8: Και συμπυκνωμένα μαλακτικά τεζόρι, 760 ml, μόνο 3,10.
7: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 9 Ιουνίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
8: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
7: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
9: Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις, γιατί το έχει ο Γεροντής. Οι επαγγελματίες της βιομηχανίας και της ναυτιλίας ξέρουν που θα βρουν τη μεγαλύτερη ποιότητα και ποικιλία. Γιατί ό,τι ψάχνεις θα το βρεις στο πολυκατάστημα Γεροντής. Βιομηχανικά και ναυτιλιακά είδη Γεροντής από το 1978. Εμπόριο μηχανημάτων, εργαλείων, ανοξίδωτα, ναυτιλιακά είδη, τα πάντα για τη συντήρηση και τον εξοπλισμό του σκάφους. Καθαριστικά και γυαλιστικά για τη φροντίδα του αυτοκινήτου σου. Καινοτόμες λύσεις με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας. Και τώρα, μεγάλη ποικιλία σε χρώματα υψηλής ποιότητας. Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις, γιατί το έχει ο Γεροντής. Κοντά στη νέα μαρίνα της Ρόδου, Μακρυγιάννη 11. E-shop ή pavlageroντής.gr. Τηλέφωνο 2241 0 22 378.
10: Be Viral Radio Show.

Εδώ είμαστε λοιπόν και σήμερα. Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα. Βρίσκεστε στο Be Viral Radio Show. Είμαι η Αθηνά Κλήμη, χαρούμενη Δευτερούλα. Είμαστε λοιπόν εδώ πέρα με την καλύτερη διάθεση και τα πιο viral θέματα. Μείνετε μαζί μας λοιπόν, γιατί έχουμε πολλά να πούμε και εμείς επιστρέφουμε σε ελάχιστα λεπτά με τα πιο viral hits που κυκλοφορούν αυτές τις μέρες.

Η viral συνέντευξη που πραγματικά εμένα με έκανε να θέλω να αγαπήσω και πάλι τη συνέντευξη, να το πω έτσι. Και αυτό γιατί, παιδιά, εντάξει, έχουμε αυτό το χρονικό διάστημα δει τα ίδια και τα ίδια πρόσωπα σε πολλές συνεντεύξεις. Όταν όμως βλέπουμε ανθρώπους που δεν έχουμε ξαναδεί, σαν τον Σταύρο Ιωαννίδη, ο οποίος ήταν ο άνθρωπος που βρισκόταν στο μέτωπο του πολέμου για 80 ημέρες, εκπροσωπώντας το κανάλι Sky, μια εξαιρετική συνέντευξη που έκανε ο Γιώργος Κρομπόλας με πολλά μηνύματα και με τρεις τίτλους που εγώ πιστεύω ότι αξίζει να υποθούν και εδώ πέρα στην εκπομπή. Όπου είπε ότι και ο θάνατος συνεχίζεται, ότι μας σημάδευαν 30 όπλα και δεν το λέω στην οικογένεια μου και το σκύλος μου δεν με αναγνώρισε. Αυτό νομίζω ότι ήταν το μεγαλύτερο πλήγμα. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας λοιπόν, εδώ πέρα για να θυμίζω trending θέματα που αξίζει πραγματικά να λέμε σε αυτήν εδώ πέρα την εκπομπή, και εμείς επιστρέφουμε σε ελάχιστα λεπτά.

δουλειά, αυτοκίνητο. Best 103,1. Πάντα τα καλύτερα.

Πάμε στα trending τραγούδια, κυρίες και κύριοι. Γιατί, παιδιά, έχουμε πολλά. Ένα AI τραγούδι που τρεντάρει στο TikTok αυτές τις μέρες. Και πιστεύω ότι πραγματικά πρέπει να έχει κάνει τους καλλιτέχνες έξαλλους, να το πούμε αυτό. Αλλά και το Tulum της Ελένης Φουρέιρα, το οποίο κυκλοφορεί και είναι μια πολύ ωραία διαφορετική βερσιόν. Και φυσικά, Μπαγκαράγκα, κυρίες και κύριοι. Τρία τραγούδια τα οποία είναι έτσι στο ενδιαφέρον αυτή τη στιγμή. Και φυσικά η Ντάρα με τον Μπαγκαράγκα είναι γενικότερα στο ενδιαφέρον. Θα επιστρέψουμε να πούμε πολλά σε ελάχιστα λεπτά εδώ πέρα στο Be Viral Radio Show όμως.

0: Viral.
1: Best 103,1. Σπάνια αποστάγματα από όλα τα μέρη του κόσμου.
2: Αμέτρητες ετικέτες ποτών.
1: Εξειδικευμένη σειρά tonic για τζιν και κοκτέιλς.
2: Διάσημες μπύρες και μικρές ειδοποιίες.
1: Μοναδικά κρασιά από ελληνικούς αμπελώνες.
2: Όπως καταλάβατε, δεν μιλάμε για μια οποιαδήποτε κάβα,
1: αλλά για το κελάρι του Κώστα. Ποτά και μοναδικές ιδέες για δώρα και καλάθια που αποστέλλονται όπου επιθυμείτε.
2: Πόλη Σιλιανική και Χονδρική. Ανοιχτά καθημερινά.
1: Το κελάρι του Κώστα. Κωνσταντίνου Ιδρέου 56, Ρόδος.
2: Τηλέφωνο 22410 75 765. Το κελάρι του Κώστα.
1: Κάτι παραπάνω από κάβα.
3: Shine bright like a diamond.
4: Κοσμηματοπωλείο Βεργωτής.
3: Shine bright like a diamond.
4: Ψάχνεις δαχτυλίδι για πρόταση? Είσαι ένα βήμα πριν την εκκλησία. Έχεις την τιμή να γίνεις νονός. Κοσμηματοπωλείο Βεργωτής. Μονόπετρα στα πιο μοντέρνα και κομψά σχέδια με διεθνείς πιστοποιήσεις GIA στις καλύτερες τιμές. Βέρες ανατομικές ιταλικού design με εγγύηση εφόρου ζωής. Σταυρή των πιο εξειδικευμένων εργαστηρίων σε 14 και 18 καράτια με πιστοποίηση καθαρότητας μετάλλου. Κοσμηματοπωλείο Βεργωτής. Το πιο σύγχρονο και ενημερωμένο κοσμηματοπωλείο στα Δωδεκάνησα, από το όνομα που εμπιστεύεστε εδώ και 75 χρόνια. Θα μας βρείτε σε δύο καταστήματα στον εμπορικότερο δρόμο της πόλης, έναντι Ζάρα. Και νέο κατάστημα Βεργωτής, Αμερικής 23, απέναντι από τα Σεφορά.
5: Μεγάλη πόρτα θα διαβείς.
6: Αχ, μήπως βλέπετε και Στεφάνη?
5: Όχι. Αλλά ένα παράθυρο ανοίγεται μπροστά σου.
6: Το Γιώργο τον βλέπετε?
5: Βλέπω ξύλο και αλουμίνιο.
6: Μα τι να τα κάνω εγώ αυτά?
5: Το σπίτι, καλέ, θέλει φτιάξιμο. Πώς θα έρθει ο Γιώργος όταν μπάζει από παντού?
6: Είστε σίγουρα medium?
7: Κύρκος Wooden Aluminium Solutions. Εργοστάσιο μεταλλικών κατασκευών και συστημάτων αλουμινίου και ξύλου. Μεγάλη γκάμα επιλογών και προηγμένες λύσεις σε πόρτες εσωτερικές, εξωτερικές και ασφαλείας, παράθυρα, γκαραζόπορτες, ρολά και ειδικές κατασκευές με τα σύγχρονα μηχανήματα CNC με την εγγύηση ποιότητας της Ευρώπα.
8: Ακόμα, κατασκευή κουζίνας, ντουλάπας και κρεβατοκάμαρες με έμφαση στην εργονομία και τη διαχρονική υπεροχή. Κύρκος Wooden Aluminium Solutions. Λύσεις υψηλών απαιτήσεων. 4ο χιλιόμετρο Τσαΐρη Αεροδρομίου, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410 48 510.
9: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410 87 888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
10: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν τι σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Best 103,1. Μόνο.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

back to back επιτυχίες, back to back και τα νέα. Και βλέπω εδώ πέρα ότι δέχομαι μηνύματα που λένε μπαγκαράνκα. Μ' αρέσει πάρα πολύ που είστε όλοι στο ίδιο vibe με μένα. Αθηνά, κλείνουμε στην παρέα σας λοιπόν. Καλησπέρα σε όλους, για όποιον συντονίστηκε τώρα μαζί μας. Η Ντάρα μπαγκαράνκα αλλιώς, γιατί παιδιά πλέον τη λέμε μπαγκαράνκα, λες και είναι το επιθετό της κοπέλας. Θα βρεθεί στην Ελλάδα, συγκεκριμένα στα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ, 17 Ιουνίου λοιπόν, κυρίες και κύριοι. Και μάλιστα θα κάνει ένα collab. Αναζητάμε παιδιά ακόμα και εμείς που είμαστε στο Mad, να δούμε με ποιον ή ποια θα κάνει το collab. Έχουν πέσει πολλές ιδέες στο τραπέζι, αλλά κανένας δεν μας λέει. Για να δούμε λοιπόν τι θα δούμε.

to back, επιτυχίες back to back και τα νέα και φυσικά τα trends εδώ πέρα στα social media. Γιατί αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, αξίζει να σας πω ότι μια Αθηνά Κλίμη εδώ πέρα που κυνηγάω, παιδιά, τα trends και μου αρέσει πάρα πολύ εμένα αυτό. Είναι από τα αγαπημένα μου ενδιαφέροντα αυτό το χρονικό διάστημα. Γιατί, παιδιά, αν δεν βλέπουμε τι τρεντάρει, πώς θα ξέρουμε τι θα υπερισχύσει. Λοιπόν, βλέπω εδώ πέρα ότι υπάρχουν πάρα πολλές αναζητήσεις στα social media για tutorials νυχιών. Από ό,τι καταλαβαίνω, μάλλον ο περισσότερος κόσμος ψάχνει γενικότερα να δει τι χρώμα θα βάψει τα νύχια του. First world problems, όχι αστεία. Βλέπω εδώ πέρα το ότι αναζητάνε πάρα πολύ retreats, παιδιά. Οπότε καταλαβαίνω ότι αυτό που σας έλεγα για το wellness είναι κάτι που γενικότερα υπάρχει στις μέρες μας. Αλλά από ό,τι βλέπω εδώ πέρα είναι και πάρα πολύ στα search η Ρία Ελληνίδου με τον Δημήτρη Αλεξάνδρου. Είμαστε και λίγο κουτσομπόλιδες, ε. Λοιπόν, Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας, λοιπόν, επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά εδώ πέρα στο Be Viral Radio Show.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν τι σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Best 103,1. Μόνο.

0: Viral. Best 103,1.
1: Τέλος πια στα βαρετά πρωινά. Τώρα η μέρα ξεκινά με Νάμι. Το απόλυτο ξύπνημα όλων των αισθήσεων με καφέ και μπραντς που ξεφεύγει από τα συνηθισμένα. Ασιατικές επιλογές, comfort πιάτα που θα λατρέψεις και μόνο στο Νάμι τα viral fluffy pancakes σε απολαυστικούς συνδυασμούς. Νάμι. Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, όπου το σούσι και οι κορεάτικες προτάσεις μας σε ταξιδεύουν σε μονοπάτια που απλά θα λατρέψεις. Νάμι. Λεωφόρος Ηρακλειδών 1. Τηλέφωνο 22410 37 439. Νάμι. All day εμπειρία που δίνει άλλη γεύση στη ζωή.
2: Η σωστή συνταγή θέλει μεράκι, αγνά υλικά, φαντασία. Η τέλεια συνταγή όμως θέλει αυθεντική ροδίτικη λαδόπιτα. Γιατί? Γιατί έχει τη γεύση της παράδοσης και την τόλμη του καινούριου. Για κάθε σεφ και επαγγελματία εστιατόρα. Για δημιουργίες γλυκές και αλμυρές. Για τα πιο ξεχωριστά κουβέρ και ορεκτικά. Για τα πιο εφάνταστα κυρίως πιάτα. Βάλτε τη στο μενού του εστιατορίου σας και θα με θυμηθείτε.
3: Αυθεντική ροδίτικη λαδόπιτα. Λεπτή και πεντανόστιμη για πιάτα με φαντασία, χωρίς όρια. Ανακαλύψτε περισσότερα στο Facebook και στο www.roditikilaδόπιτα.gr. Τηλέφωνο παραγγελιών 86106.
2: Ροδίτικη λαδόπιτα. Από την Ατσαλάκης Δημήτριος και ΣΥΑ ΟΜΗΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ. Αυτό είναι το μυστικό μου. Ας γίνει και το δικό σας.
4: Ο νέος είναι ωραίος, αλλά ο παλιός είναι αλλιός. Η απόδειξη στην ψαροταβέρνα, το παλιό νησάκι. Νοστιμιές από τη θάλασσα και όχι μόνο, ποικιλία σε φρέσκα ψάρια και τα πιο γευστικά ορεκτικά για ουζοκαταστάσεις και κρασοκατανοίξεις άλλης εποχής. Ψαροταβέρνα, το παλιό νησάκι, στο τέρμα Ευκαλύπτων, αριστερά στα Κολύμπια. Τηλέφωνο 22410 56 360. Γιατί ο παλιός είναι αλλιώς. Κάθε Τρίτη, κλειστά.
5: Αχ, αυτή η τσαπερδόνα μου έχει πάρει τα μυαλά.
6: Γιατί εμένα δεν μου τα έχει πάρει, νομίζεις?
5: Η ίδια.
6: Φυσικά, σε τέτοια Ιταλίδα ποιος μπορεί να αντισταθεί?
7: Η βραβευμένη πανελλαδικά πίτσα πάστα τσαπερδόνα.
6: Η ιταλική τρατορία που κλέβει καρδιές και ουρανίσκους.
7: Φίνο περιβάλλον, εμπνευσμένο μενού από τα πιο φρέσκα υλικά και αυτή η τσαπερδόνα θα σας πάρει τα μυαλά.
6: Ανοιχτά καθημερινά και για take away από τη 1.30 το μεσημέρι στην Ιερού Λόγου 48, στην Ιαλισσό.
7: Delivery από τις 5 το απόγευμα στο 2241 090 525.
6: Τρατορία πιτσαρία τσαπερδόνα.
7: Μπορείς να αντισταθείς.
8: Lasciatemi cantare.
9: Εγώ που λες, είμαι μερακλής.
10: Δηλαδή?
9: Θέλω η γυναίκα μου να περιποιείται. Να μου φτιάχνει τα ντονέρ μου, να μου μαγειρεύει κανένα special κότσι, να βάζει αμαλάχη και καμιά γουρνοπούλα στη σούβλα.
10: Κατάλαβα. Εσύ δεν θες γυναίκα. Εσύ θες το γυράδικο GR.
7: Μερακλίδικες προτάσεις από τα πιο φρέσκα κρέατα.
10: Γύρος, κλαμπ με γύρο κοτόπουλο ή χοιρινό, κότσι, κοντοσούβλι και κάθε Κυριακή αρνάκι και γουρουνοπούλα στη σούβλα.
7: Γυράδικο GR στην περιοχή Μύδια.
10: Delivery στο 22411-126-33, 22411-126-34.
7: Γυράδικο GR. Αυτό που θέλεις.
0: Be Viral Radio Show

Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι. Περάσαμε στη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, καλησπέρα σε όλους. Αθήνα Κλίμη στην παρέα σας. Είστε στο Be Viral Radio Show και θα είμαστε μαζί, παιδιά, για μία ωρίτσα ακόμα μαζί με πολλές επιτυχίες, με πάρα πολύ σουσού και φυσικά με πάρα πολλά trends. Εν τω μεταξύ, μου έχουν δώσει συμβουλές στο τελευταίο χρονικό διάστημα ότι. Μου έχουν δώσει τέλος πάντων συμβουλές, παιδιά, αυτές τις μέρες ότι φωνάζω πολύ στο μικρόφωνο. Οπότε νομίζω πρέπει να ρίξω λίγο τέμπο. Λοιπόν, Miley Cyrus θα σχολιάσουμε σε ελάχιστα λεπτά, γιατί τρεντάρει αυτές τις μέρες από το Σαββατοκύριακο και δικαίως. Έσπασε κάθε ρεκόρ. Θα τα πούμε λοιπόν όλα στη συνέχεια.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν τι σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Best 103,1. Μόνο.

Miley Cyrus λοιπόν σας είπα ότι θα σχολιάσουμε. Miley Cyrus θα σχολιάσουμε γιατί έσπασε κάθε ρεκόρ. Στο Hollywood Walk βρίσκεται πλέον αστέρι της και είναι από τις πρώτες καλλιτέχνες οι οποίες έχουν γεννηθεί τη δεκαετία του 90 που βρίσκονται σε αυτό το τεράστιο Hollywood sign που πραγματικά είναι νομίζω από τα πιο πολύ συζητημένα στον κόσμο. Εκεί πέρα που βρίσκονται τα αστέρια των μεγαλύτερων αστέρων του σινεμά, της τηλεόρασης, του τραγουδιού, του ραδιοφώνου και γενικότερα ένας δρόμος στον οποίο έχω πάει παιδιά και πραγματικά θα δείτε τεράστια ονόματα. Μπράβο, Μάιλι, έτσι να ετοιμάσει τη γενιά μας. Αθηνά, κλείνει την παρέα σας λοιπόν και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά.

σαφάρι της Ρίας Ελληνίδου έχει αρχίσει να κάνει τον κύκλο στα social media και πολύ μας αρέσει αυτό, όπως και το άλμπουμ του Απόν που πάει από το καλό στο καλύτερο, παιδιά, η ηχογένεια, με την Καντάδα να έχει ένα προβάδισμα, να πω σε αυτό εδώ πέρα το σημείο, προσωπική γνώμη. Αθηνά, κλείνει στην παρέα σας λοιπόν, καλησπέρα σε όλους, με πολύ μουσική, με πολύ κέφι, μπρίο και τσαχπινιά, και φυσικά αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, να σας πω ότι είστε στο Be Viral Radio Show. Σε ελάχιστα λεπτά λοιπόν θα είμαστε μαζί και πάλι.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν τι σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Best 103,1. Μόνο.

0: Viral Radio Show. Best 103,1.
1: Στην πλωτή πολιτεία των γεύσεων δεσπόζει ένας κύκνος. Swan by Contiki. Υπέροχη θέα στην απεραντοσύνη των αισθήσεων σε ένα χώρο αφιερωμένο στη νέα εποχή της απόλαυσης. Brunch ή lunch και dinner. Όλα αυτά και ακόμη περισσότερα εκεί που η πανοραμική ομορφιά συναντά τη γαστρονομική μαγεία. Swan by Contiki στο Μανδράκι Ρόδου. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί. Swan by Contiki. Γευτείτε τη νέα εποχή.
2: Σουλάτσο Κουί, το πιο cozy meeting point στην καρδιά της Ιαλισσού. Αρωματικός καφές, ιταλικό παγωτό, βάφλες, λαχταριστά γλυκά, κρέπες και πολλά άλλα. Όλα με αγνά και φρέσκα υλικά για να δίνεις γεύση και άρωμα σε κάθε σου στιγμή. Σουλάτσο Κουί, καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 12 τα μεσάνυχτα, δίπλα στο ιταλικό εστιατόριο Τσαπερδόνα.
3: There's only one way to redeem your soul. Surrender to Amalfi Coast Beach Bar Restaurant. Fresh seafood, special cocktails, unforgettable moments. The ultimate combination beyond your imagination. Amalfi Coast Beach Bar Restaurant by the waves, with the Mediterranean aura becoming the treasure of your heart. For reservations, 22-4102-3348. Amalfi Coast Beach Bar Restaurant. Take your beach life seriously.
4: Aliki, all day and night. Από τις 8 το πρωί με φρεσκοψημένο πρωινό, καφέ και όλα όσα αγαπήσατε. Και επειδή η μέρα δεν τελειώνει έτσι απλά, κάθε Παρασκευή και Σάββατο, live με το Μανώλη Βωνάκη. Και κάθε Κυριακή, μεσημεριανό live από τις 2. Φαγητό, μουσική, φωνές και χαμόγελα, είναι όλα αυτά που κάνουν την Αλίκη, Αλίκη, all day and night. Αυστραλίας 8892, Νέα Μαρίνα. Κρατήσεις 22410-43613 και 6944-651575.
5: Χτίζεις ή ανακαινίζεις? Στην ProBuild Materials θα βρεις όλα όσα χρειάζεται το σπίτι σου σε ένα χώρο. Πλακάκια, νυπτήρες, νεροχύτες, στήλες ντους, λεκάνες, βρύσες και πολλές ακόμη επιλογές. Και αν δεν το έχουμε, το βρίσκουμε για εσένα. ProBuild Materials, Μητροπολίτης Σπυρίδωνος 3, στα Φανάρια στο Ροδίνι. Όλα για το σπίτι σου σε ένα μέρος.
6: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
7: Μεγάλη πόρτα θα διαβείς.
8: Αχ, μήπως βλέπετε και Στεφάνη?
7: Όχι, αλλά ένα παράθυρο ανοίγεται μπροστά σου.
8: Το Γιώργο τον βλέπετε?
7: Βλέπω ξύλο και αλουμίνιο.
8: Μα τι να τα κάνω εγώ αυτά?
7: Το σπίτι, καλέ, θέλει φτιάξιμο. Πώς θα έρθει ο Γιώργος όταν μπάζει από παντού?
8: Είστε σίγουρα medium?
9: Κύρκος Wooden Aluminium Solutions. Εργοστάσιο μεταλλικών κατασκευών και συστημάτων αλουμινίου και ξύλου. Μεγάλη γκάμα επιλογών και προηγμένες λύσεις σε πόρτες εσωτερικές, εξωτερικές και ασφαλείας, παράθυρα, γκαραζόπορτες, ρολά και ειδικές κατασκευές με τα σύγχρονα μηχανήματα CNC με την εγγύηση ποιότητας της Ευρώπα.
10: Ακόμα, κατασκευή κουζίνας, ντουλάπας και κρεβατοκάμαρες με έμφαση στην εργονομία και τη διαχρονική υπεροχή. Κύρκος Wooden Aluminium Solutions. Λύσεις υψηλών απαιτήσεων. 4ο χιλιόμετρο Τσαΐρη Αεροδρομίου, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-48510.
11: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη. Γλυκό επιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου. 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.

και να δούμε τι τρέντερ αυτές τις μέρες. Είναι σίγουρα ο γάμος Αθηνάς Οικονομάκου που δεν τον πήρε κανένα πρέφα. Το μάθαμε τελευταία στιγμή αφού είχε γίνει ο γάμος. Και ταυτόχρονα, κυρίες και κύριοι, πάει και μπάτσελορ το κορίτσι. Άντε και στα δικά μας ελεύθερες. Νομίζω ότι αυτά τα social media τώρα. Αυτά τα social media, τέλει τα ελληνικά μου. Νομίζω λοιπόν ότι στα social media αυτές τις μέρες θα γίνει χαμός, παιδιά, με το συγκεκριμένο content που θα ανέβει. Τόπα. Αθηνά, κλείνει την παρέα σας λοιπόν για λίγο ακόμα μαζί και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά για να σας αποχαιρετήσω. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες έρχονται αμέσως τώρα. We'll be right back.

Αυτό λοιπόν ήταν και για σήμερα το Be Viral Radio Show. Αθήνα Κλίμη λοιπόν ήταν στην παρέα σας. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, αλλά μέχρι τότε μένετε στο σταθμό μας να ακούτε τις νούμερο 1 επιτυχίες. Μέχρι αύριο λοιπόν, ακολουθήστε το μότο μου. Κάντε το με πάθος και εσύ είναι λάθος. Φιλάκια πολλά.

0: Be Viral Radio Show.
1: Best 103,1.
2: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
3: Βρείτε μέχρι τις 9 Ιουνίου.
2: Σπάλα ή ελιά από νεαρό μοσχάρι χωρίς κόκαλο Γαλλίας, μόνο 13,90 το κιλό.
3: Αλλαντικά Κρέτα Φάρμς, μείον 40%.
2: Προϊόντα Στάμου, μείον 20%.
3: Γάλα Νουνού Ευαπορέ, συσκευασία 6x400 γραμμάρια, μόνο 5,49.
2: Ελαιόλαδο Ελωμάς, 1 λίτρο, μόνο 4,90.
3: Μωρομάτιλα Σεπτόνα Χαμομήλι, συσκευασία 3x80 τεμάχια, μόνο 2,39.
2: Υγρό απορρυπαντικό Αριέλ, 100 μεζούρες, μόνο 16,90.
3: Και χαρτί υγείας Ελωμάς τριών φύλων, συσκευασία 10 τεμάχια, μόνο 3,15.
2: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 9 Ιουνίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
3: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
2: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
4: Διάθεση για θάλασσα. Γούστο απαιτητικό. Όταν η διάθεση είναι θαλασσινή, ο προορισμός είναι λιμανάκι. Γεύσεις από θάλασσα, μαγειρεμένες με τέχνη και μεράκι. Απολαύστε πάνω στο κύμα ολόφρυσκα θαλασσινά, ψαρομεζέδες και νέες θαλασσινές δημιουργίες όπως δεν τις γευτήκατε ποτέ. Λιμανάκι στα Κολύμπια, στο τέρμα των Ευκαλύπτων στα δεξιά. Τηλέφωνο 2241-056-240. Λιμανάκι. Εδώ η θάλασσα χωράει σε μία μπουκιά.
5: Το αγαπημένο σας Λιμπόργο μεγαλώνει και γίνεται ακόμα πιο όμορφο για να υποδεχθεί το φετινό καλοκαίρι. Στον πιο ζεστό ιταλικό προορισμό της πόλης θα απολαύσετε φρέσκα χειροποίητα ζυμαρικά, λαχταριστή πίτσα και αυθεντικές ιταλικές δημιουργίες σε ένα περιβάλλον γεμάτο γεύση, μουσική και καλοκαιρινή διάθεση. Το Λιμπόργο σας ευχαριστεί για την εμπιστοσύνη και τη στήριξη όλα αυτά τα χρόνια και σας περιμένει καθημερινά από τις 3 το μεσημέρι στην πλατεία Εβραίων Μαρτύρων 49. Παλιά πόλη. Τηλέφωνο κρατήσεων 22410-34181.
6: Η σωστή συνταγή θέλει μεράκι, αγνά υλικά, φαντασία. Η τέλεια συνταγή όμως θέλει αυθεντική ροδίτικη λαδόπιτα. Γιατί? Γιατί έχει τη γεύση της παράδοσης και την τόλμη του καινούριου. Για κάθε σεφ και επαγγελματία εστιατόρα. Για δημιουργίες γλυκές και αλμυρές. Για τα πιο ξεχωριστά κουβέρ και ορεκτικά. Για τα πιο εφάνταστα κυρίως πιάτα. Βάλτε τη στο μενού του εστιατορίου σας και θα με θυμηθείτε.
7: Αυθεντική ροδίτικη λαδόπιτα. Λεπτή και πεντανόστιμη για πιάτα με φαντασία, χωρίς όρια. Ανακαλύψτε περισσότερα στο Facebook και στο www.roditikiladopita.gr. Τηλέφωνο παραγγελιών 86106.
6: Ροδίτικη λαδόπιτα από την Ατσαλάκης Δημήτριος και ΣΥΑ ΟΜΗΚΡΟΝΕΠΣΙΛΟΝ. Αυτό είναι το μυστικό μου. Ας γίνει και το δικό σας.
8: Νέο κατάστημα Βεργοτής. Η πύλη της ελβετικής ορολογοποιίας άνοιξε ξανά στη Ρόδο. Αποκλειστική διάθεση, Longines, Rando, Hamilton. Η μεγαλύτερη συλλογή της Shot στην Ελλάδα. Νέο κατάστημα Βεργοτής. Τα πιο διάσημα και αξιόπιστα ελβετικά brands. Υψηλής ποιότητας κοσμήματα και ρολόγια του οίκου Gucci. Διαμάντια με διεθνείς πιστοποιήσεις GIA. Νέο κατάστημα Βεργοτής. Διαχρονική αξία. Διαχρονική πολυτέλεια. Έναντι σε φορά στο κέντρο της Ρόδου.
9: Είσοδος, έξοδος και ανάμεσά τους ποιότητα, ζεστασιά, προστασία, αντοχή, οικονομία. Casa di Porta. Εσωτερικές πόρτες, laminate, κουφώματα αλουμινίου και PVC, θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας, είδη κυγκαλερίας και κάγκελα inox. Από επώνυμα εργοστάσια. Το εξειδικευμένο συνεργείο μας αναλαμβάνει ανακαινήσεις, επισκευές, διαμορφώσεις και ολοκληρώσιμη δόμηση. Εμπορία, κατασκευές και ανακαινήσεις στις καλύτερες τιμές. Casa di Porta, Καναδά 37, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-036-005. Casa di Porta. In, out and in between.
10: Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει Fish Restaurant Bar. Ολόφρυσκα ψάρια, μυρωδάτα θελασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει. Στο Φαλιράκι. Στο λιμανάκι απέναντι από το Εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432.
11: Αχ, αυτή η τσαπερδόνα μου έχει πάρει τα μυαλά.
12: Γιατί εμένα δεν μου τα έχει πάρει, νομίζεις?
11: Η ίδια.
12: Φυσικά, σε τέτοια Ιταλίδα ποιος μπορεί να αντισταθεί?
11: Η βραβευμένη πανελλαδικά πίτσα πάστα τσαπερδόνα.
12: Η ιταλική τρατορία που κλέβει καρδιές και ουρανίσκους.
11: Φίνο περιβάλλον, εμπνευσμένο μενού από τα πιο φρέσκα υλικά και αυτή η τσαπερδόνα θα σας πάρει τα μυαλά.
12: Ανοιχτά καθημερινά και για takeaway από τη 1:30 το μεσημέρι στην Ιερού Λόγου 48, στην Ιαλισσό.
11: Delivery από τις 5 το απόγευμα στο 2241-090-525.
12: Τρατορία πιτσαρία τσαπερδόνα.
11: Μπορείς να αντισταθείς.
13: Lasciatemi cantare.
1: Best 103,1.
14: Τέλος πάντων, ο φίλος ο Ντάνιελ, πάνω που πήγα, τέλος πάντων, ναι, τώρα συνδέθηκα. Ερχόταν όταν έφυγα.
15: Ήσουν στο cool. Ναι. Πολύ ωραία. Εσύ, βάστατα. Εγώ τώρα τα βαστάω κόντρα και ξέρεις τι ωραία που ακούω, καμπάνα.
14: Μπράβο, μπράβο.
15: Μπράβο, μπράβο, μπράβο, παιδιά.
14: Καλή, τι έγινε, μάτι στο μαϊρίδιο.
15: Έχω μάτι. Αυτό δεν είναι μάτι, αγάπη μου. Αυτό είναι το μάτι του Σάρωμαν κατά πάνω μας. Λοιπόν.
14: Αχ, θέλω.
15: Κυρίες μου και κύριοι, βρισκόμαστε στο 104,6 My Radio.
14: Ναι.
15: Να κάνουμε αυτό το challenge που το λες. Μία λυπημένα, μία χαρούμενα, μία.
14: Μπράβο, μία με απόγνωση. Ναι.
15: Βρισκόμαστε στο 104,6 My Radio και με νεύρα. Βρισκόμαστε στο 104,6 My Radio.
14: Τι είσαι πιο πολύ σήμερα, απόγνωση
15: το
14: ή νεύρα?
15: Το τελευταίο.
14: Με νεύρα. Γιατί είναι και φυλλογικά σου, λέει, περίεργα αυτές τις μέρες.
15: Κι όμως χάρη. Και το είπε και η αγαπημένη Ζαρατούστρα. Να, τώρα που τη χρειαζόμαστε, τώρα τη χρειαζόμαστε τη Ζαρατούστρα.
14: Ναι, πρέπει να της πούμε να βρεθούμε σύντομα. Μην τα αφήσουμε για Ιούλιο, ίσως.
15: Όχι.
14: Ίσως και όχι,
15: ναι. Έχει δει Αφροδίτη. Που σημαίνει, και αν δεν κάνω λάθος, σήμερα έχει 9 ο μήνας. Αύριο έχει σύνοδο δει Αφροδίτη.
14: 8. Και εγώ νόμιζα ότι έχει 9. Και ξενέρωσα. Είναι 8. 8 του μηνού.
15: Έχει σύνοδο δει Αφροδίτη. Που σου λέει είναι. Ο χαμός του κυρίου.
14: Καλό ή κακό. Εμένα
15: πολύ
14: μου είπε
15: καλό.
14: Η Βάσκια Μαυράκη μου είπε λίγο το 13, προσέξτε. Δεν θα σου συμβεί τίποτα κακό, αλλά είναι μια πολύ περίεργη μέρα σχεδόν για όλους. Λίγο τη αναμπουμπουλέισον. Αυτό το 13 μου λέει έχει λίγο το νου σου.
15: Εμάς τον τελευταίο καιρό μόνο αναμπουμπουλέισον είναι. Καταρχάς ναι, παίζουν πώς πέρασε.
14: Ψέματα, υπερβολές και τέτοια. Ακριβώς. Λέει στις 13 Ιούνιου.
15: Μα μόνο αυτά ακούμε τις τελευταίες μέρες.
14: Αυτά τα δικά μου. Θα πω μετά. Παίζει το πώς πήγε η πρεμιέρα.
15: Λοιπόν, αυτά, πρεμιέρα.
14: Τα καλλιτεχνικά νέα. Τώρα η Ιερατινή δεν φέρνει.
15: Ιερατινή δεν έχω πάει. Είναι ωραία. Θα μου πει μετά.
14: Θα σου πω μετά.
15: Φαγιά θέλω να ξέρω.
14: Φαγιά πάρα πολύ ωραία.
15: Αυτό ήθελα. Μπάστα τα φαγιά γιατί τα φαγιά με ενδιαφέρουν.
14: Ειδικά η κυρία Κατίνα που γνώρισα.
15: Κατίνα.
14: Αχ, η κυρία Κατίνα.
15: Τώρα ταβέρνα που λέγεται κυρία Κατίνα να αποτύχει, αποκλείεται.
14: Ναι, έχεις δίκιο.
15: Έτσι.
14: Και να μαγειρεύει η ίδια η κυρία Κατίνα.
15: Μα αυτό είναι τώρα. Αυτό είναι. Λοιπόν, θέατρο Άλσος του Αγοριού απέναντι. Υπερβολικά χαρούμενη από την άποψη ότι στο θέατρο λένε ότι υπάρχει ο Θεός του θεάτρου, ρε παιδί μου, που πηγαίνεις στη γενική πρόβα. Και λες, δεν θα λειτουργήσει τίποτα. Και με ένα περίεργο τρόπο, τσικ, σαν να μπαίνουν οι βίδες και βγαίνει το πράγμα.
14: Τι ωραίο αυτό που λες.
15: Ο Θεός του θεάτρου έβαλε το χεράκι του, δόξα τω Θεώ, γιατί είναι μια πολύ δύσκολη παράσταση. Εγώ χάρηκα γιατί την Πέμπτη είχαμε τη γενική πρόβα. Παρασκευή ήταν και άνθρωποι από το Όλοι Μαζί Μπορούμε. Το Σάββατο όμως που ήταν. Άνθρωποι οι οποίοι πλήρωσαν για να έρθουν να μας δουν, είχαμε 1.400 άτομα.
14: Έλα, και την Πέμπτη θα έρθω. Καβάτζο.
15: Καβάτζο.
14: Καβάτζο, ναι. Καβάτζο. Με την οικογένεια, εκεί, τη δική σου εννοώ. Και την Πέμπτη, άμα έχει αυτό.
15: Λε Καβάτζ.
14: Θα έρθω, γιατί παιδιά είναι και μια ζεστή εβδομάδα αυτή. Δηλαδή, καλύτερα κάντε πράγματα έξω το βραδάκι. 32 βαθμούς Κελσίου σήμερα.
15: Εγώ να σου πω που πήγα για το σέρβις στον Ασπρόπυργο. Ξέρεις ότι στον Ασπρόπυργο είναι αυτό που λένε. Πάμε να δούμε τη θερμοκρασία στον Ασπρόπυργο που πιάνει η Σαλάρισα. Είχε 35 βαθμούς.
14: Έπρεπε να πας εκεί μια κινέτα δίπλα να κάνεις ένα μπάνιο κι εσύ. Τι περίμενες δύο ώρες.
15: Η κινέτα
14: είναι παιδιά παραμυθένια.
15: Είναι ωραία, μέρες, γιατί για άσχημη η Ζωζό που πήγαινε δεν ήξερε Ζωζό.
14: Δεν ξέρει Ζωζό και ξέρει εσύ.
15: Ξέρει εσύ και δεν ξέρει Ζωζό.
14: Όχι, παιδιά, και θα είναι μια πολύ ζεστή εβδομάδα με 32 εκεί.
15: Και μετά λέει πέφτει.
14: Δεν πέφτει, παιδιά. Απλά μάλλον θα συννεφιάσει Παρασκευή και Σάββατο χωρίς να πέφτει η θερμοκρασία. Αλίμονο. Πιο ανώμαλο είναι αυτό, με βροχή και ζέστη μετά.
15: Αυτά άρα, θέλαμε φόβραση. Να πούμε.
14: Τώρα δεν ξαναπέφτει. Δηλαδή, τώρα δεν είναι να πάει 29, τη σιγά που έπεσε από το 30, από το 30 να πάει στο 29.
15: Καλά, και, τώρα δεν είναι, ναι, το τίποτα.
14: Όχι, τώρα καλοκαίρι, παιδιά, πάτε το χαμπάρι.
15: Σάββατο, παιδιά, δεν το πιστεύω, βροχές.
14: Ναι, ναι, ναι, αλλά με ζέστη. Ανώμαλο.
15: Κλίμα τροπικό. Μετά. Σάββατο, ναι, το Σάββατο βέβαια που μπορούμε να πάμε για ένα μπάνιο, Σάββατο και Κυριακή. Κυριακή, ας πούμε, μπορώ εγώ να πάω για μπάνιο, έχει 20-26 και βροχή. Παράταμε.
14: Μα τώρα εντάξει.
15: Δεν μας πάει γενικά αυτό το διάστημα, αλλά δεν πειράζει, αγάπη μου, εμείς με το κεφάλι μας ψηλά θα χαμογελάμε.
14: Πάντως έμαθα πολύ ωραία λόγια για την παράσταση και από κόσμο που πήγε και μου έστειλε και από stories που είδα και έστειλα εγώ σε γνωστούς και αυτά, και ότι είστε όλοι πάρα πολύ ωραίοι και εσύ είσαι μεγάλη αποκάλυψη αυτό το ρόλο.
15: Μεγάλη έτσι, αποκάλυψη.
14: Που παίζεις και με πράγματα πιο εποχής, πιο τέτοια, πιο αυτό. Πολύ καλά λόγια άκουσα και σαν stories. Πολύ γράφανε, πολύ διθυράμβους για εσένα.
15: Διθυράμβους. Μόνο και μόνο που σε όλη την παράσταση φοράω μόνο φουστάνια, για μένα ήταν ένα challenge και τα κούνια.
14: Ναι, και όμως σου πάει.
15: Ναι.
14: Εγώ είδα και ένα χρυσό που φοράς κάποια στιγμή. Ένα τι είναι, πολύ δίσκο. Δεν φοράς ένα χρυσό μόνο.
15: Φοράω ένα χρυσό που κάνουμε τα Crazy Girl, μάλιστα.
14: Μπράβο, σου πήγαινε και αυτό το χρυσό. Και το φουστάνι σου πάει πάντως.
15: Τώρα αυτό μου λένε και εκεί πέρα. Μου λένε όλοι, μήπως να αλλάξει το στόχο. Όχι τώρα. Και βλέπεις πως ήρθαμε η συντησή. Γιατί.
14: Καλά, ναι.
15: Ανοίγομαι, ξανοίγομαι μουσικά. Δεν ξέρεις ποτέ.
14: Ναι.
15: Ας βάλω και ένα η συντησή. Θα δοκιμάσω διάφορες μπλούζες.
14: Αλλά το φουστάνι δεν το. Μπορώ να πω ότι όντως σου πήγαινε. Δεν δοκιμάζεις ένα μαύρο φουστάνι, ένα δερμάτινο. Σαν τη Dua Lipa τον ηφικό που ήταν δερμάτινο.
15: Πολύ ωραίο.
14: Σου άρεσε αυτό.
15: Μπράβο. Λοιπόν, μόλις έμαθα ότι είναι και δέρμα.
14: Είναι δέρμα, ναι.
15: Τρελάθηκα.
14: Πρέπει να λιβάκωσε το.
15: Λιβάκωσε το είναι τη. Γιατί πήγε στο Παλέρμο που πιάνει 50 βαθμούς στο Παλέρμο.
14: Πρέπει, αν και δροσάτη την έρευνα.
15: Πληρώσανε, λέει, εκεί του κατοίκου. Του εκνευρίσανε του κατοίκου.
14: Καλά, πλήρωσε του κατοίκου. Έδωσε 5 χιλιάρικα σε όλου. Ενώ όχι έναν ένα.
15: Α, 50 ευρώ κάτοικο.
14: 5 χιλιάρικα για τα μάτια του.
15: Α, Μωριντουά και εσύ.
14: 1,5 εκατομμύριο έκανε ο γάμο. Έδωσε και 5 χιλιάρικα για το.
15: Του κατοίκου. Στου κατοίκου. Λοιπόν, πάμε, γιατί μην γίνει και κανένα σεισμό, να είμαστε σε ετοιμότητα. Γιατί χτε μέσα σε όλα και στην κούρασή μου που κατέβαζα παιδιά τα καλοκαιρινά, ξεκίνησε να κουνάει και όλα κάνει τον πρώτο εντωμεταξύ και τα ζόμαστε με την αδερφή που λέω, έλα τίποτα. Σταματάει στα καπάκια. Είναι αυτό που λες, έλα τελείωσε. Και στα καπάκια ξεκινάει το 5,3. Λέλε, τον κατάλαβες εσύ?
14: Εγώ δεν κατάλαβα γιατί ήμουν στη Φωκίδα και εκείνη τη στιγμή ήμουν προς ναύπακτο.
15: Στην Φωκίδα, δεν
14: κατάλαβα. Οπότε δεν κατάλαβα. Κουνήθηκες δηλαδή?
15: Όχι, δεν πα. Εν τω μεταξύ είναι αυτό που κάνει τον μικρό.
14: Ναι.
15: Και λες, φουφ, εντάξει. Και θες να έχεις το τρομπόνι που είχε ο Κωνσταντίνου και Ελένης,
14: ναι, ο κατακουζινός.
15: Ο κατακουζινός, γιατί στα καπάκια, εκεί που σε ηρεμεί. Κάνει ένα τα κατά, το πιο δυνατό. Και λες τώρα τι κάνω, κατεβαίνω με το βρακί κάτω?
14: Γιατί πάντως
15: είμαστε και σε φάση air condition βρακί.
14: Έχεις δίκιο. Είναι, δεν ξέρω αν είναι ανησυχητικό, δεν το έχω παρακολουθήσει πολύ. Δεν είναι, σου λέει. Όμως.
15: Ζημιές γίνανε.
14: Είναι και κάτι μπουρδοσελίδες. Μου πετάει όλο στο Facebook μια σελίδα.
15: Ναι.
14: Κάτι επιστήμονες του TikTok.
15: Αυτή
14: που λέει, ξέρω εγώ, σήμερα και αύριο πολύ επικίνδυνες ημέρες για κουνήματα. Αλλά πιστεύω ότι δεν είναι τώρα.
15: Έλα καλέ. Είχε τη σελήνη στον υδροχό, γι' αυτό είχε κουνήματα. Αλίμονο, το ζωδιάκι σου τα κάνει αυτά.
14: Πάντως η Βάσια Μαυράκη μου είχε πει, παιδιά, εκεί τον Ιούνιο θα έχει κουνήματα. Και λέω, κοίτα να δεις.
15: Ναι, η άτιμη. Ναι, η άτιμη. Γι' αυτό σου λέω, πρέπει να φέρουμε ή τη Βάσια ή τη Χριστίνα.
14: Πρέπει
15: να ετοιμαστούμε τώρα.
14: Ναι, ναι, έχεις δίκιο.
15: Πρέπει να ετοιμαστούμε. Λοιπόν, αν λιώνεις την πόλη με τη θερμοκρασία στα κόκκινα και θες να ζήσεις το καλοκαίρι cool με τη διασκέδαση στο full. Υπάρχει το Regency Casino Montparnasse. Στην Barney θα σε περιμένουν μοναδικά παιχνίδια και happenings, δροσερές γεύσεις και φυσικά οι πιο cool κληρώσεις για έως 320.000 ευρώ μετρητά σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο για έως 20.000 ευρώ ανά ημέρα και συμμετοχή με την είσοδο στο καζίνο. Και αυτό το καλοκαίρι η Barney θα είναι το πιο δροσερό σημείο της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις καθημερινά και όλη την πόλη στα πόδια σου. Δελτία συμμετοχής με την δωρεάν είσοδο στο καζίνο, ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών, παίξε υπεύθυνα.

αδειάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

Θυμάσαι εκείνο το καλοκαίρι. Παίζει ξανά μαζί με το σήμερα στον 104,6 My Radio. Με την ενέργεια της πρωτέργεια.

0: Λοιπόν, πάμε λίγο τώρα σεισμό.
1: Πάμε λίγο σεισμό.
0: Άκου,
1: ναι.
0: Τώρα. Εγώ πέτυχα μία αστρολόγα στο. Άκου τώρα πώς το φέρνει το κάρμα. Έχω μπει στο TikTok και είναι η πρώτη μέρα που χαζολογάω. Και το είπα να μην το γράψω. Πρώτη Κυριακή, λέω, μετά από 2,5 μήνες που κάθομαι. Γιατί ήταν, ναι, η πρώτη Κυριακή.
1: Και κούνησε.
0: Και κούνησε. Λίγο πριν στο TikTok είχα δει μία αστρολόγα που είχε σηκώσει και είχε πει. Εντάξει, παιδιά, λέει, αυτή η όψη εδώ πέρα μπορεί να φέρει και κανένα σεισμουλάκο.
1: Α.
0: Και ένα 20 λεπτό μετά ξεκίνησε το κούνημα. Μετά μου λες να μην πιστεύω.
1: Άρα, ναι, okay, καταλαβαίνω τι θες να πεις, ότι όλα τα ξέρουν από πριν. Όλα. Εκείνη έβια, ρε παιδιά μου. Έχει, ρίγματα έχει. Είναι λίγο με αγάπη το λέω. Είναι,
0: φωτιές έχει, πλημμύρες.
1: Μουτζωμένη, ρε παιδί μου.
0: Δηλαδή. Ναι, γιατί και είναι τόσο όμορφη, ρε παιδάκι.
1: Ναι, είναι αυτό που λένε όλοι, ρε παιδί μου, στην έβια. Είχε και κάτι. Όχι, υλικές ζημιές έχει.
0: Καλέ, πώς δεν έχει. Ήταν μια κυρία που αυτή στο σπίτι έγινε ρημάδι, πραγματικά 88 χρονών. Άκου τώρα, άμα, ναι, σε θέλει κιόλα, ε.
1: Ναι.
0: Η οποία κάθε μεσημέρι, λέει, πήγαινε και ξάπλωνε το μεσημεροαπόγευμα, ξάπλωνε στο κρεβατάκι της.
1: Ναι. Κυρία.
0: Εκεί ήταν που έπεσε ο τείχος.
1: Που είναι αυτό που έχουν πέσει οι σοβάντες και είναι μέσα
0: πάνω
1: η πέτρα
0: στο κρεβάτι. Μπράβο.
1: Ναι.
0: Εκείνο το χτες το απόγευμα που έγινε ο σεισμός ήταν η πρώτη φορά που είπε: δεν αισθάνομαι πολύ καλά. Καλύτερα να ξαπλώσω, λέει, στον άλλο καναπέ εδώ πέρα.
1: Α.
0: Θα είχε σκοτωθεί η γυναίκα. Είχε φύγει όλο το σοβάς.
1: Άρα, παιδιά, όντως τους κούνησε γερά τους ανθρώπους, γιατί είναι μια περιοχή που έχει κούνησει και άλλες φορές και τώρα ήταν κάτι πιο έντονο. Και...
0: κάλαμε εμείς σεισμολόγο και έγινε αγρία κανονικότατη.
1: Και τι φοβάμαι,
0: κανονικά,
1: και τι να
0: κάνω. Κανονικά ρωτάει ο Ανδρέας αυτά, γιατί και τα σεισμούς ο Ανδρέας τους ξέρει.
1: Σε έχει ζήσει όλους.
0: Ναι, βέβαια. Και επίσης λέει: είμαι μαθηματικός, εγώ ξέρω. αλλά εκείνη την ώρα που πήγε να ρωτήσει.
1: Ξέρει τι κάνει εξίσωση το.
0: Ναι, το χύψιδιο
1: τεκτονικό.
0: Μπράβο! Στο π14.
1: Η πλάκα αυτή είναι 2,2 σεντιμέτρ τοποθετημένη.
0: Σπάω πλάκα. Σπάω πλάκα. αλλά δεν μπόρεσε να ρωτήσει, ναι, ο Ανδρέας, γιατί όπως είπε, είχε φάει τη ρόπιτα και έφτυνε ψίχουλα.
1: Το είπε.
0: Στον αέρα.
1: Το είπε.
0: Οπότε βρήκα.
1: Καλά, να σου πω κάτι. Η αλήθεια είναι όμως, εντάξει, μην το γελάς, γιατί και εμείς σήμερα είχαμε κάτι πιτσάκι εκεί, εμπορικά, και με το πεφά το πιτσάκι κόλλαγε το στόμα,
0: ναι,
1: μου.
0: Μας το κοινοποιήσεις ότι έφυγε το πεπερόνι.
1: Όχι. Ήπια λίγο. Δυσκολεύτηκα, αλλά το έβγαλα.
0: Εμείς το κοινοποιήσαμε. Ναι. Είμαστε αυτοί. Είμαστε του ρεαλιστικού.
1: Είναι μερακλής και
0: δεν
1: εγώ τη κάθε πρωί εκεί τη κουρού.
0: Και εγώ και δεν πλησιάζω. Σου φέρω όμως μου στο κούλουρο.
1: Αχ, μου στο κούλουρο θα φάω. Είναι υγιεινό. 1,9 έχασα.
0: Ναι.
1: Που ήρθε διατροφολόγος, 1,9 κιλά, παιδιά, σε 15 μέρες. Πάρα πολύ καλός. Σπλαχνικό λίπος, αυτό που μπαίνει στα όργανα, 0.
0: Τι χάνεις. Ναι, που λες, ρώτησε.
1: Να το βράσω, μου λέει.
0: Βγάζουμε, ναι, το σεισμολόγο, έχει φάει την τρόπη του Ανδρέας. Προλαβαίνω εγώ στη στροφή και κάνω μια ερώτηση και του λέω: είναι το παλιό το ρήγμα και σεισμολόγια εκεί? Όχι, λέει, είναι καινούριο ρήγμα.
1: Όπα! Ενεργοποιήθηκε εκεί,
0: ναι,
1: ο Ανδρέας.
0: Εν τω μεταξύ, θεωρία συνωμοσία. Κάνει το σεισμό στο Μαντούδι και μετά κάνει 7,8 στις Φιλιππίνες. Και πού ξέρω εγώ αν δεν συνδέονται.
1: Εγώ είδα και άλλη θεωρία συνωμοσία, να σε προλάβω, αν θέλει να το πει στον Ανδρέα, ότι λέει: κοίτα τώρα να δει.
0: Να μην έχει φάει τη ρόπιτα.
1: Στο TikTok, μία επιστημόνισσα που μου πέταξε εμένα.
0: Αυτές τις λατρεύω.
1: Έκανε, λέει, ένα σεισμό στην Κεφαλονιά Λευκάδα που είχε κάνει πρόσφατα.
0: Μάλιστα.
1: Που ήταν 5,1. Σαν ένα τσέβιας δεν είχε κάνει και ένα,
0: ναι,
1: 5,1.
0: Ναι, στην Κεφαλονιά δεν κάνει.
1: Αν το ενώσεις, λέει, είναι σε μια ευθεία γραμμή.
0: Να το.
1: Και λέει, τι γίνεται. Εκείνη τη μέρα, λέει, που ήμουν εγώ, λέει, στη Κεφαλονιά που πέρασε, ήταν ένα ντρόνο την Ουκρανία από πάνω το κεφάλι μου. Ένα ντρόνο την Ουκρανία. Και λέει,
0: το ξέρω, το ντρόν.
1: Ναι, βία, τώρα που είναι καλοκαίρι, περνάνε κάποιοι ντρόν, δεν ξέρουμε πού είναι. Τα ντρόν πετάγονται εκεί.
0: Ναι, αλλά τα ντρόν τι κάνουν, σεισμού.
1: Έφερε το σεισμό.
0: Πώς το φέρνει το ντρόν.
1: Ήταν στην ίδια ευθεία. Έφυγε από την Κεφαλονιά, πήγε εκεί, το μέτρησε. Σου λέει, γίνεται να γίνουν δύο σεισμοί στην ευθεία γραμμή. Γιατί, ναι, δεν γίνεται, δεν ξέρω, αλλά γιατί γίνεται.
0: Γιατί να γίνει κιόλα. Από εκεί και πέρα, το ντρόν πώς μεταφέρει το σεισμό, εγώ δεν μπορώ να καταλάβω.
1: Πώς πάει από πάνω, ρε παιδιά. Πώς,
0: και δηλαδή, δημιουργεί δονήσεις.
1: Είναι μερικά ντρόν, ρε παιδί μου, που, πώς θα το πω, βεντουζώνουν μετά. Δηλαδή, ξεβεντουζώνει κάτω.
0: Α, λες να
1: ανεβαίνει πάνω,
0: να
1: ξαναβεντουζώνει. Πώς βεντουζώνει και από εκεί του κάνει.
0: Από εκεί δημιουργεί τη δόνηση.
1: Πώς είναι η σάουνα Βελφόρουμ που φοράγανε οι μανάδες μας.
0: Μπράβο, που βεντούζανε.
1: Αυτό.
0: Που μου έλεγε η μάνα μου, βάλ το, αντέχεις, που ήταν σε 3.000 βελόνες πάνω σου.
1: Το έχω βάλει και εγώ αυτό.
0: Και μου ήρθε ο τεπέτακλας.
1: Εμένα μου το είχε βάλει, ήμουν ανήλικος και μου το βάζει, το δοκίμαζε πάνω μου.
0: Αέρε τότε. Τότε το χαμόγελο του παιδιού δεν είναι. Να μια ώρα. Συγγνώμη τώρα, χιουμορίζουμε λίγο, παιδιά.
1: Εκεί κοντά θα ήμουν, αυτή είναι.
0: Πάντως, Γενικά, εγώ μια σφυρίχτρα την έχω δίπλα στο κρεβάτι.
1: Λες, ε.
0: Εγώ την έχω πάντα.
1: Εγώ έχω και ένα, θα σας πω μετά και άλλο πρόβλημα που έχω εγώ με το σπίτι. Ενώ μετά. Φέτος δεν έχω.
0: Κατσαρίδες.
1: Κατσαρίδες έχω άλλο πρόβλημα. Θα σας πω μετά. Μήπως αυτό.
0: Αλλά μαμούνια.
1: Σεισμό. Μετά θα σας πω.
0: Έτσι, μπράβο, να φτιαχτούμε. Λοιπόν, αγάπες, τώρα που η μέρα αρχίγεμίζει με δραστηριότητες και η ζέστη αρχίζει και ανεβαίνει, το καταλάβαμε όλοι, η σωστή ενυδάτωση γίνεται βασική ανάγκη. Με τους έντονους ρυθμούς, την άθληση. Πια. Και τη ζέστη, ο οργανισμός μας χάνει όχι μόνο υγρά, αλλά και ηλεκτρολίτες. Αν δεν τα αναπληρώσουμε, η αφυδάτωση δεν αργεί να εμφανιστεί. Πολύ σημαντικός ο ηλεκτρολίτης, να ξέρετε. Και τι μπορούμε να κάνουμε γι' αυτό? Να καταναλώνουμε πολλά υγρά, ενώ σημαντικό είναι να προσθέσουμε και ένα συμπλήρωμα διατροφής με ηλεκτρολίτες. Το έχουμε εδώ και λέγεται Dextrolite Plus, με υπέροχη γεύση λεμόνι και βιταμίνη B2. Είναι ιδανική πρόταση για όσους είναι συνεχώς σε κίνηση. Απλά διαλύεις ένα δισκείο σε ένα ποτήρι και είσαι έτοιμος να συνεχίσεις. Ανακαλύψτε λοιπόν τη δροσιά του Dextrolite Plus Lemon και γνώρισε και τις υπόλοιπες απολαυστικές επιλογές σειράς για ενυδάτωση που προσαρμόζεται στη δική σου καθημερινότητα, όποια και αν είναι η στιγμή.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε στο 104,6 μέρε. Δεν τζαρίψει το πανηγύρι τρελόντ. Μαζεύουμε λίγο τα νέα.
1: Βεβαίως. Λοιπόν, σου έλεγα τι πρόβλημα έχω, παιδιά. Και έχω βρει και όχι τη λύση, μάλλον την πηγή του χαχού. Πέρυσι είχα θέμα με την κατσαρίδα. Φέτος μην το παθιάσω, δεν έχω δει καμία.
0: Μπράβο.
1: Περιστέρια στο μπαλκόνι. Πρώτη φορά.
0: Όχι.
1: Μου συμβαίνουν όλα πρώτη φορά.
0: Όχι.
1: Δεν ξέρω τι γίνεται δύο χρόνια τώρα. Ξαφνικά το σπίτι με μέρα που δεν το πιάνει ο ήλιος ήταν. Δεν το ενοχλούσε κανείς. Φέτος ξαφνικά, λοιπόν. Παρασκευή βράδυ. Είχα ξύπνημα Σάββατο 6 ώρα το πρωί.
0: Μάλιστα.
1: Και 4 η ώρα, παιδιά, αφού δεν έφυγα από καρδιά, περιστέρι πάνω στο καγκελάκι μου του πατζουριού, το οποίο δεν βλέπει καλά, έχει χαθεί, έχει μπερδευτεί και είναι και κάνει. Πέφτει.
0: Κουτρουβαλά.
1: Το ένιωσα σαν να ήταν δίπλα μου. Είχα αφήσει και λίγο ανοιχτά, λέω πώς δεν μπήκε πάνω το κρεβάτι.

0: Να βρωμάει που είχα αφήσει και λίγο ανοιχτά, λίγο το τζαμάκι το βράδυ.
1: Τώρα αυτό ξέρεις, θέλει.
0: Αυτό τώρα θέλει τρίψε, και ποιος
1: τρίψε
0: τώρα.
1: Το τριφτό.
0: Ναι. Και πολύ πουλί στο κάγκελο ξαφνικά. Τι να βάλω CD, αυτά που κάνανε παλιά.
1: Ναι. Ή θα βάλεις χρωματιστά, έχει στο γνωστό πολυκατάστημα.
0: Ναι.
1: Κάτι ράβδους που είναι χρωματιστές και όπως τις κουνάει ο αέρας και ο ήλιος, αυτά κάνουν χρώματα και αυτά και δεν πλησιάζουν.
0: Στο κάγκελο, το βάζει το κρεβάτι ψηλά.
1: Όχι στο κάγκελο, εκεί που πηγαίνουν και κάθονται. Γιατί αυτά το βλέπουν αυτό και δεν πλησιάζουν. Πώς να βάλεις ένα σκιάκτρο όπως και βάλει πεθερά τη Σακύρα στη Σακύρα.
0: Ωραίο. Τώρα θα έρθει στο σκιάχτρο το τι βλέπει άνθρωπο και δεν.
1: Δεν έρχονται. Δεν
0: με κοιτάγανε επειδή με τον παράθυρο.
1: Ναι, άμα βάλει σκιάχτρο δεν έρχονται και είναι συνέχεια στο μπαλκόνι. Να σου πω, δεν είχαν βάλει και. Πώς το λέει, το είχα παίξει στον πίνακα στο Μποντζόρνο. Σε ένα χωριό στις Φιλιππίνες, από κάποιο δισκοπολείο, μάλλον από κάτι, είχαν βάλει την Τζέιλο σε ένα χωράφι. Χαρτινή. Και δεν πλησιάζανε τίποτα.
0: Και έχουν βάλει και ένα σκιάχτρο που το είδα εγώ πρόσφατα. Την πηγιώνσε. Τη φάτσα.
1: Μπράβο.
0: Α, αυτό λες. Την πηγιώνσε.
1: Μία την πηγιώνσε.
0: Ήταν άχυρος και η μούρη της πηγιώνσε.
1: Λοιπόν, ακριβώς, ακριβώς. Σε ένα την πηγιώνσε, σε ένα τζίλο και έκαναν δουλειά και οι δύο.
0: Λοιπόν, μήπως αυτή είναι ωραία ιδέα και για να βάζω αυτούς που δεν συμπαθώ. Έχω 5, 10, 15, ειδικά το τελευταίο διάστημα.
1: Το τελευταίο τρίμερο έχει μαζέψει.
0: Δηλαδή,
1: κόσμο.
0: Μπορώ να το κάνω και. Να το αλλάζω μέρα-μέρα. Να λέω σήμερα δεν χωνεύω το Χρήστο.
1: Μπράβο.
0: Θα είσαι το σκιάχτρο μου. Να βλέπω τη μούρη σου μέσα στην κουτσουλιά.
1: Βάλτε.
0: Αύριο θα βάλω, ξέρω εγώ, λέω παράδειγμα την Μπούκα. Μεθαύριο.
1: Βάλε εμένα, εγώ έχω.
0: Θα βάλω εσένα. Θα βάλω τον Ρουγκαρέζο. Θα βάλω κάποιον.
1: Μα έχει πάρει μπάλα όλου εμά. Βάλε και από την
0: άλλη. Όχι, τώρα σκέφτηκα τη δουλειά αυτή να πιάσω άλλα και αυτό
1: έχεις
0: δεν
1: και
0: είναι.
1: Και στην άλλη δουλειά κόσμο.
0: Εντάξει, ρε παιδί μου, και σε αυτήν έχω και στην άλλη. Έχω και στο σπίτι έχω.
1: Έχει λαό.
0: Υγεία είναι αυτό, ρε παιδιά. Το συμπαθούμε όλου.
1: Άσε μας Χρυσέ μου άδε, που δεν συμπαθούμε τα ντερά μας. Λοιπόν, κυρίες μου και κύριοι, να ξέρετε ότι σήμερα πραγματικά με τον ήλιο είχε αρκετή, πώς να πω, είχε κάψα.
0: Ναι,
1: δεν είχε
0: full,
1: κάψα.
0: Full.
1: Λοιπόν, και επειδή χτες ο Πάνος πήγε να μαγειρέψει και μου ήρθε καρβουνίλα.
0: Ναι.
1: Κατακόκκινος.
0: Ανοίξαμε το
1: τώρα,
0: κατάστημα.
1: Τώρα 15
0: Άιντε.
1: Ιουνίου.
0: Άιντε.
1: Να σας πω ότι ο ήλιος αγγίζει την επιδερμίδα μας κάθε μέρα. Γι' αυτό χρειάζεται κάτι περισσότερο από απλή αντιλιακή προστασία, το νέο Luxurious Sun Care Skin Barrier Protection Face Cream με δείκτη προστασίας 50. Είναι αντιλιακή κρέμα υψηλής προστασίας για ευαίσθητο δέρμα με 2% εκτοινή, νιασυναμίδη, βιταμίνη Ε και φυτικά εκχυλίσματα γλυκόριζας και φασκόμηλου. Προστασία από UVA και UVB με υποαλλεργική σύνδεση χωρίς άρωμα και εινόπνευμα. Είναι η καθημερινή ασπίδα προστασίας της επιδερμίδας σου. Να σας πω ότι η Intermed ήταν μέγας χορηγός της ελληνικής δερματολογικής και αφροδυσιολογικής. Έλα, ρε. Θα το πω. Αφροδυσιολογικής. Ναι. Εταιρείας, βεβαίως, επιστημόνισσα. Στην εκστρατεία για την πρόληψη και την ενημέρωση για τον καρκίνο του δέρματος.

0: κυρίες μου και κύριοι, αγόρια και κορίτσια, το καινούργιο. Καλέ, έφτασε το Pride.
1: Έφτασε το Pride, δεν ξέρω πότε είναι. Είναι το σουκού αυτό.
0: 13 Ιουνίου.
1: Είναι στο Pride, είναι. Εννοώ ότι.
0: Όχι, εννοώ που θα πάνε στα κεντρικά στέλνια. Αυτά να πάμε κι εμείς να κάνουμε. Όχι για χρήματα, καταλαβαίνετε, για τη στήριξη. Το λέω. Γιατί θα πούνε κάποιοι μωροί, θες να πας. Όχι, ίσα ίσα.
1: Το Pride είναι το σουκού αυτό που μας έρχεται. Ναι, είτε το έχω πάρει χαμπάρι φέτος, είτε το έχω ψάξει πολύ. Είναι τα πάρτις όμως, πολλά πάρτις. Γενικότερα, παιδιά, φέτος δεν πρόλαβα, δεν έκατσε να πάω σε κανένα πάρτι. Αυτά που είναι του Δήμου Αθηναίων, που μπράβο για αυτά τα πάρτι. Γιατί είναι
0: αυτά με τα τρανς.
1: Όχι μόνο. Είχε μέχρι και τη Μαρσό Live στο Άλσος Παγκρατίου. Βαριόμουν να πάω εκείνη τη μέρα. Είχε μέχρι και Έλληνες καλλιτέχνες. Τύπου νομίζω Μαρίνα Σπανού, κάτι τέτοια.
0: Μωρέ.
1: Καλά, αυτά και άμα ανιστάζω. Αλλά είχε και τα Λυκαβητούς, Θυσίο.
0: Δεν τα πήραμε.
1: This is Athens, this is City Athens, πώς το λένε.
0: This is City Athens, ναι.
1: This is festival.
0: Γίνεται ωραία κατάσταση εκεί. Εμείς δεν προλάβαμε να τα πάρουμε χαμπάρι φέτος λόγω της τρέλας που μας
1: συντηρεί. Λόγω γυρατιών, μάλλον.
0: Πιστεύω ότι είναι και το γύρας. Πιστεύω ότι είναι και το γύρας. Γιατί λέμε ότι επειδή τρέχουμε. Όχι, είναι και το γύρας. Γιατί και άλλες φορές τρέχαμε και τα παίρναμε χαμπάρι.
1: Όχι, εντάξει. Είναι το γύρας όταν τρέχεις.
0: Μπράβο.
1: Γιατί και εμένα οι φίλοι μου που είναι συνομιλικοί μου.
0: Αυτά είναι με χαρές μου εδώ τώρα. Κάτι γκατζετάκια που βρίσκω τέτοια.
1: Τι χειροπέδες.
0: Όχι.
1: Καλέ, το πέρασα για σεξ χειροπέδα.
0: Κάνω το τέτοιο.
1: Συγγνώμη, τι είναι, πορτοφολάκι μαζί με το.
0: Όχι, εδώ βάζεις αυτό.
1: Το ναι.
0: Και επειδή με το γύρας χάνεις πράγματα. Έχεις αυτό εδώ και αυτό εδώ και το πετσακ.
1: Είδες, άμα είναι για αυτό, οργανώθηκες.
0: Μόνο σε αυτό έχω οργανωθεί, χάρη μου. Εγώ οργανωθεί σε κάτι άλλο. Ακούω ανθρώπους που λέει έχουμε κλείσει σπίτια για διακοπές, έχουμε χάνει.
1: Εσύ δεν χάνεις τα.
0: Εγώ όμως όταν θα χρειαστείτε να σας δώσω, δεν θα ψάχνεστε.
1: Λοιπόν, παιδιά, τώρα που λέμε για εξόδους. Εντάξει, okay, είπαμε ότι είναι το Pride το Σάββατο, αλλά δεν είναι μόνο το Pride. Το Pride είναι στο κέντρο της Αθήνας,
0: ναι.
1: Και ο My Radio είναι στο κέντρο του Πειραιά.
0: Βεβαίως. Ωραία! Λοιπόν, γιατί συνδυάζεται, ωραία.
1: Ναι. Λοιπόν, η Passepartout The Band στο μεγαλύτερο πάρτι στην καρδιά του Πειραιά. My Radio Live Concert, Σάββατο 13 Ιουνίου από τις 9 το βράδυ και μετά. Όλη μία παρέα για ένα εκρηκτικό live stage δίπλα στο κύμα. Passepartout The Band, υπέροχη. Η είσοδος είναι ελεύθερη και θα είμαστε όλοι
0: εκεί. Ελάτε να γλεντικοποιήσουμε, να περάσουμε ωραία. Θα έχει και το δροσίτσα θα έχει.
1: Το βράδυ μου ρετροσίτσα έχει ακόμα, εντάξει, είναι καλά.
0: Το άλυσο, ας πούμε εγώ.
1: Ναι.
0: Το βράδυ.
1: Κρυώνεις.
0: Το βράδυ έχει ψύχρα.
1: Και εσύ πας πέρα εδώ και κρυώνεις και όλα.
0: Καλά, εγώ γίνομαι δηλαδή. Μουσκίδι. Αλλά γενικότερα ο κόσμος είναι με τα ζακετάκια του, με τα μπουφανάκια.
1: Μωρέ, έχει τέτοιο εκεί. Είναι τα δέντρα. Μπράβο.
0: Είναι τα δέντρα.
1: Ναι. Έχει και ωραία μπαράκια εκεί που πίσω να πηγαίνεις για after. Σου προτείνω ένα δύο
0: μπαράκια. Και μέσα να δεις που θα έχεις και φαγοπότη.
1: Μέσα στο άλσος. Ναι, εγώ σου λέω τώρα και το late night.
0: Ναι, να μου πεις να πηγαίνω.
1: Να πηγαίνεις.
0: Εκεί στις Κυψέλες, στα Τέλειον και
1: πιο κάτω, με τα πόδια απέναντι σου έχω ένα.
0: Με τα πόδια ποδαρά. Πήγες και σε μπαρ.
1: Όχι τώρα, είχα πάει πέρσι.
0: Πέρσι, μπράβο.

0: Ο 104,6 My Radio σε προσκαλεί στο μεγαλύτερο πάρτι στην καρδιά του Πειραιά. My Radio Live Concert στο Πασαλιμάνι. Το Σάββατο 13 Ιουνίου από τις 9 το βράδυ, έλα να γίνουμε μία παρέα και να απολαύσουμε ένα εκρηκτικό live stage δίπλα στο κύμα με τους Πασπαρτού The Band. My Radio Live Concert το Σάββατο 13 Ιουνίου. Είσοδος ελεύθερη. Εσύ θα λυπείς.
1: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
2: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
3: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με μάτ αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
4: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
5: Γεια σκέψου!
4: Mastercard Day!
5: Σωστά! Πάμε σούπερ μάρκετ!
4: Ναι!
6: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/day.
4: Happy Mastercard Day!
7: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Eres, Melissa Odabash, Hansa G, Sifoli, MC Toos and Bart, Vilbrequin, Oliver Brown, Fresco Bol Carioca και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best. Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
8: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
9: 2021. Το σημείο 0. Η αρχή μιας μεγάλης αλλαγής. Η BoxNow γεννιέται και μαζί της ένα νέο είδος ανθρώπου. Ο Locker Sapiens. Πιο ελεύθερος, πιο ευέλικτος. Γιόρτασε μαζί μας την εξέλιξη και μπες στον διαγωνισμό για πλούσια δώρα. BoxNow. 5 χρόνια εξέλιξης.
10: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
11: Online.
10: Ναι.
11: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
10: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
11: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
10: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
12: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Okay.
14: Πάρτο, απλά πάρτο, απλά πάρτο.
13: Ποιο?
15: Το Aquila's Meal.
13: Τι είναι?
15: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
13: Okay.
15: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρ' το. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr. Πα, πα, πα, πα.

0: Για πάμε, για να ακούσω, για να δω τι γίνεται, παιδιά. Να σας πω την αλήθεια, εμείς πώς, εντάξει, 104,6 με ρέιντ εδώ στη Ζαρύφη στο Πανηγύρι. Χάρης Χρονόπλος Καπετανέως.
1: Η Κατερίνα Ζαρύφη, βασίλισσα του Πανηγυριού. Και με τις Καλλιόπες που γιορτάζουν σήμερα, παιδιά. Καλλιόπες.
0: Μ' αρέσει το Καλλιόπι.
1: Σ' αρέσει,
0: ξέρεις τι, βέβαια, είναι σίγουρα με λεμονανθούς και κεράσια η Καλλιόπη. Είναι φασαία.
1: Ναι, είναι φασαία.
0: Αλλιώς το έχει κάνει Πόπι και έχει κομμωτήριο.
1: Και είναι η Πόπι, η Κάλια, η πίτσα.
0: Το λατρεύω το πίτσα, αλλά το πίτσα θέλει να έχεις κοχώνας για να το έχεις το πίτσα. Δεν μπορεί έτσι.
1: Παλιά ήταν πολλές πίτσες, τώρα δεν βγαίνουν πίτσες.
0: Στα 80's,
1: ναι,
0: δεν υπήρχε καμία, μόνο πίτσες.
1: Πολλοί, εμείς έχουμε την κυρία Πίτσα π.χ. που έχει το σούπερ μάρκετ της γειτονιάς στην Τρίπολη.
0: Είναι ξαντιά.
1: Είναι,
0: είναι μαλλί φτιαγμένο. Καστανόξαν τη μαλλί φτιαγμένο πάντα η κυρία Πίτσα.
1: Όχι, και αυτή ήταν λίγο πιο, πώς θα το πω ρε παιδί μου,
0: πιο
1: τώρα
0: underground.
1: Ήταν η σβέλτη. Αυτή που όλη η οικογένεια ήταν λίγο πιο αργά, έτσι έχω καταλάβει, δηλαδή δεν ξέρω. Και αυτή ήταν ταμείο, έκοβε εκείνα.
0: Η Ντάνα.
1: Ναι, αλλά το αφεντικό, ε. Η κυρία Πίτσα πάνω απ' όλα.
0: Παιδιά τώρα, φαντάζομαι να σε λέγανε Πίτσα Ζαρύφη, ας πούμε.
1: Πίτσα Ζαρύφη, είναι ωραίο.
0: Ναι, γιατί είναι και για μαγαζί ωραίο πίτσα,
1: ναι,
0: Ζαρύφη.
1: Μου κάνει λίγο σαν αυτή τη βίλα της Ντουα Λίπα. Βίλα Ρουμπιργκάνα. Δεν ξέρω γιατί μου κάνει. Πίτσα Ζαρύφη.
0: Πίτσα Χρονοπούλου.
1: Πίτσα Χρονοπούλου είναι πιο. Πίτσα Ζαρύφη. Είναι σαν να λες η Ντουα Λίπα παντρεύτηκε στον ιστορικό πύργο. Πίτσα Ζαρύφη.
0: Πίτσα Ζαρύφη. Ναι, γιατί το Ζαρύφη πάει και λίγο προς
1: ναι,
0: Ιταλία.
1: Πίτσα Χρονοπούλου είναι όλο.
0: Πίτσα Χρονοπούλου τώρα είναι. Ναι. Η πίτσα η Χρονοπούλου τι να είναι. Είναι έτσι ότι είναι.
1: Την έχει αρπάξει την πίτσα.
0: Είναι δημόσιες σχέσεις των Αστέρα Τρίπολη. Θα πάρετε την κυρία Πίτσα Χρονοπούλου να συνεννοηθείτε.
1: Θα μπορούσε να έχει και γραμματεία π.χ. στο Χάρη Σιανίδη που σας κάνετε αυτά τα PR. Δηλαδή εσύ για να πας αυτά να μιλάς με την Πίτσα Χρονοπούλου αντί με το Χάρη Σιανίδη.
0: Ή και υπεύθυνη. Δικό του γραφείο. Το έχει κλείσει η Πίτσα η Χρονοπούλου το event.
1: Αλλά είναι καλό ότι το έχει κλείσει η Πίτσα Χρονοπούλου.
0: Βεβαίως.
1: Έχει...
0: έχει μια παλιακότητα που ξέρει ότι θα πα σε event που είναι, ξέρει, θα πάνε άνθρωποι λίγο έτσι
1: ναι,
0: πιο.
1: Έχεις και ταξιδιωτική πράκτορα που θα την εμπιστευόμουν να μου κλείσει το.
0: Να σε,
1: την
0: εδώ είσαι. Μόλις το πιασε. Τώρα έπιασε την πεμπτουσία. Γιατί η Πίτσα Χρονοπούλου, ταξιδιωτικό πράκτορα, ξέρει που θα σε στείλει.
1: Παιδιά, έχετε πάει ποτέ σε ταξιδιωτικό πράκτορα. Εγώ δεν έχω πάει.
0: Έχω πάει εγώ παλιά στο Versus. Και έχω πάει Πορτογαλία.
1: Έχω μιλήσει με το Versus 500 φορές ενώ δεν έχω κάνει εγώ ταξίδι.
0: Είχα πάει εγώ στο Σύνταγμα, αν δεν κάνω λάθος, είχα πάει τότε.
1: Ναι, έχει.
0: Ναι. Λοιπόν, είχα πάει στο Versus και είχα κλείσει την Πορτογαλία που είχαμε πάει με τη Γεωργία. Ήμασταν ανήλικα, 20 χρονών.
1: Ναι.
0: Ανήλικα, ενώ ήταν πριν αρκετά πολλά χρόνια. Και στα δίνουν όλα και στα λύνουν όλα.
1: Όχι, το καταλαβαίνω. Ναι,
0: και επίσης,
1: ναι,
0: μπορείς να πας. Εμείς, ας πούμε, πήγαμε με αυτό το group που ήταν οι κυρίες, οι γιαγιάδες.
1: Α, έχω πάει με group, ναι, μονοήμερη στην Αίγινα.
0: Υπέροχο με τις γιαγιάδες στην Πορτογαλία. Και αν θες, μπορείς να αποσχιστείς από τον group. Δηλαδή να πεις ότι σε αυτές τις. Τέτοιες θα έρθω, στις άλλες δεν θα έρθω.
1: Χθες, π.χ. που ήμουνα στα Τριζόνια, που παιδιά είχαμε μια Κροάτρια. Θυμάσαι που μας έστειλα τα Τριζόνια. Αγάπησα πάρα πολύ τα Τριζόνια. Πάρα πολύ τα Τριζόνια.
0: Ρε συγχάρη, τώρα εδώ.
1: Έχεις πάει. Πρέπει, εσύ εδώ, εκεί θα τρελαθείς.
0: Εδώ τώρα χτύπησε τη φλέβα, γιατί
1: εκεί
0: το ψάχνω.
1: Πήγε ταξιδιωτικό από τα Τρίκαλα. Δύο πούλμαν Τρίκαλα. Στα Τριζόνια όλοι.
0: Τότε μισό λεπτό, σε λίγο να έρθουμε να μας πεις για τα Τριζόνια, γιατί.
1: Και να σου πω και τι έφαγα και θα συγκινηθείς. Έχω συγκινηθεί και εγώ με μένα. Θα σου πω ότι έφαγα δύο μέρες ψάρια μόνο.
0: Μπράβο Χάρη!
1: Και άρχισα να τρώω ψάρι, παιδιά.
0: Μπράβο Χάρη. Μπράβο Χάρη,
1: γιατί. Θα σου πω αναλυτικά γιατί ψάρια θα συγκινηθείς, όπως κατάλαβα.
0: Τι?
1: Ότι επειδή έτυχε τώρα λόγω δουλειάς και λόγω γυρισμάτων σε δύο-τρία σημεία να φάω, παιδιά, πιο ακριβό ψάρι. Δεν το πλήρωσα. Τυχερός είμαι. Και καλό. Τώρα κατάλαβα ότι ένα καλό ψάρι είναι πολύ ωραίο φαγητό.
0: Έμα,
1: θα σε εντυπωσιάσω.
0: Εγώ γιατί
1: μετά
0: τα έχω φάει τα λεφτά μου όλα στα ψάρια.
1: Ναι.
0: Τα λατρεύω. Τώρα πάλι καλά ψαρεύει ο πρώην μου. Ο Γιάννης μια χαρά θα μας φέρει κανένα ψάρι.
1: Ο ένας κάνει κρύα, το άλλο ψάρι ψάρια, μια χαρά.
0: Το έχω καλύψει τη διατροφική πυραμίδα.
1: Βρες για αυτό και βρες μετά.
0: Μου λείπει ένα αγρότης με πατάτες.
1: Όχι, μετά βρες και ένα βετζετέρι, να σου δίνει μανιτάρια.
0: Ένα βέτζι, μπράβο.
1: Και δύο μαρούλια.
0: Για να φτιάχνω όλο το μενού. Λοιπόν, αν έχετε όρεξη για θάλασσα και λίγη δροσιά, βρε παιδί μου. Αλλά και πού να τρέχεις, πάρ το αλλιώς. Στο Regency πήγαινε πάνω, στο βουνό. Καλή σκέψη λοιπόν, γιατί άτονε να ετοιμαστούμε για το βουνό. Και όχι απλά βουνό, για τον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας. Και με τη βενζίνη δώρο από το καζίνο της Πάρνηθας. Πώς γίνεται αυτό τώρα? Κάθε Δευτέρα και Τετάρτη, βάουτσερ βενζίνης αξίας 2.500 ευρώ συνολικά περιμένουν 10 τυχερούς, μαζί με πολλές εκπλήξεις, καλοκαιρινά vibes και την καλύτερη θέα της Αθήνας. Οπότε αλλάζουν τα πλάνα για φέτος το καλοκαίρι, ξεχνάς τη θάλασσα και πας στο βουνό. Για δώρα με φόρα πιάνει την ανηφόρα και φύγαμε για Regency Casino Montparnasse. Δελτία συμμετοχή με την δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Σε... Γεια σου, ευτύχη μπλέτσα μου. Και χάρη Χρονόπουλέ μου για τον τελευταίο καιρό. Εσύ τη γυρίζεις την Ελλάδα.
1: Λοιπόν, έτυχε τώρα και τη γύρισα την Ελλάδα.
0: Δεν κακό.
1: Λοιπόν, όχι, μια χαρά είναι. Λοιπόν, παιδιά.
0: Παιδιά.
1: Πήγα στο Δήμο Δωρίδος. Που στη Φωκίδα προς το Λακαρνανία, δηλαδή πήγα από ορίο αντίδιο σκέψου, γιατί είναι πιο κοντά κατά εκείνα τα μέρη.
0: Είναι πολύ ωραία.
1: Ήταν πολύ ωραία, παιδιά, όντως. Αλλά πέρα από το ότι η Ελλάδα έχει παντού ωραία μέρη, μπλα μπλα μπλα, θα σας πω τα δύο τόπ εγώ που εντυπωσιάστηκα πάρα πολύ. Να πω τρία πράγματα θα πω βασικά. Το τρίτο είναι τα φαγητά, θα σας πω όμως αναλυτικά για τα φαγητά. Λοιπόν, εντυπωσιάστηκα πάρα πολύ με το νησάκι του Αγίου Νικολάου, που είναι ένα νησάκι μικρό που έχει μόνο μία εκκλησία και γύρω-γύρω προάβλιο.
0: Ωραία.
1: Και πάνε και κάνουν τους γάμους με γαϊκή. Δηλαδή, κλείνεις απέναντι την ταβερνάρα και κοντοσούβλια και ψάρια, δεν ξέρω και εγώ τι θέλεις. Έχει δύο μεγάλες, μία για ψάρια.
0: Τέλειο, και πες με το καϊκάκι.
1: Καϊκάκι, όταν λέμε καϊκάκι, από εδώ μέχρι σένα, δηλαδή τίποτε. Εκκλησία μόνη της, γύρω-γύρω δέντρα κήπος. Το κάνεις και με 10 καλεσμένους, γυρνάς μετά τρως απέναντι. Φοβερό.
0: Το τέλειο.
1: Φοβερό. Λοιπόν, εντυπωσιάστηκα με τα τριζόνια. Αν δεν έχεις πάει εσύ που είσαι κοντά, πρέπει να πας στα τριζόνια όπως και δίποτε, γιατί είναι, παιδιά, νησάκι μικρό, το οποίο είναι χωρίς αυτοκίνητα, με μία παραλία μπροστά που είναι πεντακάθαρη και ωραία, βαρκάκι χωρίς αυτοκίνητο εννοώ, να μπεις 3 λεπτά πηγαίνε, ανά 10 λεπτά, και όλο το δρομάκι κοίτανε μπραντσάδικα, ταβέρνες, μπαράκια, μπιτσομπαράκι χαλαρό, τίποτα, πολύ χαλαρό. Και αυτό που δεν ήξερα είναι ότι είναι μόνο ένα οικισμός, δηλαδή είναι ένα μικρό χωριό, δύο δρομάκια, τρία τα σπιτάκια από πάνω. Και αν περπατήσεις, λέει, ένα μονοπάτι βατό, ή πάρεις ένα ποδήλατο που νοικιάζουν και περπατήσεις, όμως θα το λέει υπερδικούλος, λέει, να περπατήσεις μισή ώρα.
0: Α, έχει περπατήσει.
1: Έχει παραλία. Περπατήσεις μισή ώρα, έχει δύο παραλιάρες, αυτές που λέμε οι ανοργάνωτες, οι χυμαδιόπονες, ενέως περπατάς. Βατό μονοπάτι, απλά μέσα στο λιοπύρι 20 λεπτά.
0: Που σε πάει και καραβάκι όμως, άμα θέλεις.
1: Σε πάει και καραβάκι γύρω-γύρω, ναι, γιατί εσύ δεν επιτρέπεται να έχεις ούτε μηχανάκι. Μόνο ποδήλατο.
0: Στα τριζόνια αυτά.
1: Παιδιά, ήταν φοβερά και, αν θέλετε, έχω γνωρίσει και τον πρόεδρο.
0: Δηλαδή, να ρωτήσω κάτι, ρε Σιχάρη. Δηλαδή, το πας για διακοπές εκεί.
1: Παιδιά, εντάξει, δεν φαντάζεσαι.
0: Δεν θα κάτσεις στις 15 μέρες.
1: Εκτός αν παίρνεις το καϊκάκι και έχεις το αυτοκίνητο απέναντι και πας και στο μοναστηράκι της Φωκίδας και στη Χιλιαδού και στην Άφακτο. Δηλαδή, αν το κάνεις έτσι. Αλλά, παιδιά μου, φάνηκε τρομερό. Τα τριζόνια. Και ποιος ξέρει τώρα τα τριζόνια. Είναι πολύ μικρό το μέρος.
0: Καλέ, δηλαδή, είναι τέλειο.
1: Το ξέρεις τώρα στην Καλαμάτα, δεν ξέρουμε τα τριζόνια.
0: Θυμάσαι που το συζητάγαμε πάλι εδώ και σου λέγε για τα τριζόνια.
1: Γιατί έχουμε την ακροάτρια. Πάω στην ταβέρνα.
0: Των τριζωνίων.
1: Έχει πολλές, αλλά πήγα στην ταβέρνα Όστρια.
0: Στα τριζόνια.
1: Στα τριζόνια πάνω. Και ο κυριούλης μου λέει: σε βλέπω που τα κοιτάς και αυτά. Και έφαγα, παιδιά, είχα πολλά χρόνια ξυφία.
0: Ναι.
1: Στρογγυλό κομμάτι. Σαν να τρως κοτόπουλο.
0: Φιλέτο. Ναι. Α,
1: εξαιρετικό. Και θα σε εντυπωσιάσω με ένα άλλο χωριό που πήγα. Που να πας είναι κοντά στη Θήβα, στο Μαραθιά. Μια ταβερνάρα ανθρώπου που έχει
0: σπουδάσει
1: το ψάρι. Και μου έβγαλε να φάω στήρα. Που δεν ήξερα καν ότι υπάρχει στήρα.
0: Α, στήρα έφαγες και σ' άρεσε.
1: Και
0: είναι πιο παχύ ψάρι στήρα, ωραίο.
1: Και μ' άρεσε.
0: Ψωμωμένο.
1: Ψωμωμένο, αλλά είχε κρέας να φας. Μου είχε βγάλει τα κόκαλα
0: όλα. Μαραθιά έχω πάει, ξέρω.
1: Είναι μια ταβέρνα εκεί που έχει πολύ καλό
0: ψάρι. Να ξέρεις ότι σε δύο μέρη έχει Μαραθιά και τα δύο είναι top. Και στην Τίνο που είχαμε πάει. Θυμάσαι την Τίνο.
1: Α, μαζί είχαμε πάει εκεί στα αρχή. Αυτό που είχαμε πάει μαζί εννοώ, γιατί εσύ είχε πάει. Αυτό που είχαμε φάει, ο Ντίνο, όχι ο Ντίνο, όχι ο Ντίνο, είναι άλλο. Μαραθιάς κάτι ήταν, ναι, κατάλαβα. Παιδιά, είναι ένα καλό ψαράδικο εκεί.
0: Λοιπόν, ναι. Είδες ότι το ψάρι είναι, ρε παιδάκι, μαμά είναι. Εγώ είμαι πολύ φαν.
1: Η στήρα μου άρεσε πολύ. Μου έφτιαξε ωραίες γαρίδες αγανάκι με ουζάκι ο κύριος εκεί στην
0: Καλαμάτα. Καναομό δεν δοκίμασες.
1: Όχι, δεν έχω φτάσει τόσο. Και στα τριζόνια, ο Ξυφίας, έφαγα, θα σας πω. Έφαγα αυτά τα καραβίδες πώς τα λένε, που περπατάνε μες στο καταψύκτη. Αυτό δεν μου πολύ άρεσε, να σας πω την αλήθεια.
0: Ναι.
1: Το έφαγα.
0: Το μεγάλο ή το.
1: Το μεγάλο.
0: Αυτό καραβίδες, ναι.
1: Δεν μου πολύ άρεσε. Μου άρεσε πάρα πολύ. Η γαριδομακαρονάδα. Καλά, στα τριζόνια γαριδομακαρονάδα. Άστο, αλλού.
0: We love.
1: Μύδια τέλεια στα τριζόνια. Δεν το περίμενα. Με σώσ με τέτοια. Και μ' άρεσε και αυτό το κατσαριδάκι της θάλασσας. Που ήταν λίγο.
0: Το μικρό.
1: Ναι, μ' άρεσε. Μάλιστα. Αυτό λίγο.
0: Αυτό, ότι γενικά η θάλασσα είναι.
1: Πιο ωραία από τη στεριά.
0: Ό,τι και να βγάλεις από τη θάλασσα και πέτρα να πάρεις να γλύψεις, νόστιμη είναι.
1: Λοιπόν, θα τρελαινώσουν εσύ. Εκεί και ξέρω την προεδράρα εκεί.
0: Βάστα λίγο τα τριζόνια, γιατί μου φαίνεται ότι θα με δει ο Αλέξανδρος Φάντι Μπαστούνι.
1: Ναι. Και χάνεσαι εκεί, τίποτα. Τι. Όσοι είναι και του ξέρει, άμα δεν συμπαθεί κάποιον, ξέρει ότι θα το πετύχει.
0: Φρεστ! Ναι. Και εξαφανίζεσαι. Είδε, εμεί πάμε στα μέρη που και ξέρουμε πού θα κρυφτούμε από αυτού που δεν συμπαθούν.
1: Άνα, γεια σου.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι μου, τη Ζαρύφη στο πανηγύρι τρελό, του Χαρισόνοπλος καπετανέως.
1: Η Κατερίνα Ζαρύφη, η βασίλισσα του πανηγυριού.
0: Λοιπόν, νομίζω ότι το μπάχαλο που γίνεται αυτή τη φορά με τα τηλεοπτικά και με όλα αυτά δεν έχει ξαναγίνει στην ελληνική τηλεόραση.
1: Ναι, δεν ξέρω τώρα, γιατί εγώ ξέρω τώρα σε αυτά πρώτη φορά έτσι έρχεται η πόλη πληροφορία στο κεφάλι μου, αλλά γίνεται ένας χαμούλης.
0: Πάντως βρε παιδάκι μου, το λέω γιατί έτσι κι εγώ με βρίσκουν άνθρωποι, με ρωτάνε και αυτά. Είναι και μερικά σενάρια επιστημονικής φαντασίας. Να ξέρετε πάντως ότι όντως του χρόνου πάμε σε μία νέα μορφή τηλεόρασης.
1: Αχα. Και για πόσα πράγματα ακούγεται από αυτό και
0: μα δεν τον είδες. Μα παιδιά, όταν βλέπεις τον Τραμπ, τον είδες με τη δημοσιογράφη τον Τραμπ.
1: Που την είπε, τι την είπε.
0: Είσαι λέει θρασίτατη και αυτό και είσαστε με πολεμάτε και όλα αυτά και εσύ και το CBS και το. Πώς κάνουν οι παππούδες όταν παθαίνουν την τρέλα.
1: Καλά, ο Τραμπ βέβαια το έχει. Δηλαδή, μισό πράγμα να του σκέψει να πετύχει τον Τραμπ και να μην σε χωνέψει και να σε πετύχει στον δρόμο κάτι.
0: Εν τω μεταξύ, θέλω να πω ότι με κάθε τρέλα που βαράει ο Τραμπ ανεβαίνει και ένα ευρώ η βενζίνη.
1: Ναι, έχει ξανανεύει η βενζίνη. Και πήγα και φούλα, αλλά προχθές δεν το κατάλαβα.
0: Μπράβο. Τυχερός είσαι.
1: Α, ναι, γιατί μου την βάρεσε και λέω, γιατί έβαλα μια μέρα 30 ευρώ, μετά βάλει από 3 μέρες λαμπάκι. Γιατί οδηγάω και όλη την Αθήνα. Και μετά λέω, φούλα ρέτο για να μου πλύνει. Και το έκανα για να μου πλύνει το τζάμι που είχε κάτι κουτσουλιές.
0: Το βάλεις για πλύσιμο.
1: Όχι, όταν το φουλάρεις. Αυτό είναι νόμος τα βενζινάδικα. Όταν το φουλάρεις, σου κάνουν το τζάμι.
0: Το κάνουν γενικά μωρέ τα παιδιά.
1: Παιδιά, συγγνώμη, θα το πω. Εμένα μόνο το φουλάρω το κάνουν. Εσύ που είσαι γυναίκα, άμα πω 20 ευρώ δεν μου το κάνουν. Και με πάω και όλα τα χρόνια. Και σε όποιο πάω. Αν πω 30 δεν μου το κάνουν. Αν πω 40 δεν μου το κάνουν. Αν πω 50 και είναι παραπάνω.
0: Στο 40 και δεν σου πλύνει τζάμι.
1: Αν πω φουλάρετε, μου κάνει τζάμι.
0: Πάντως να ξέρετε, γενικότερα να είστε προετοιμασμένοι αυτό το διάστημα, γιατί βλέπω ότι ο άλλος έχει κόψει λουρί εντελώς, ο Τραμπ. Ναι. Δεν ξέρω και με αυτές τις εξετάσεις.
1: Εσένα σε εμπνέει που... πολύ ο Τραμπ πάντως. Κάτι σου κάνει κάτι, δηλαδή τον μελετάς. Αν ανοίξεις, δηλαδή, αν πετύχεις άρθρο για Τραμπ, εγώ δεν το ανοίγω ποτέ. Εσύ το ανοίγεις όλο. Τι,
0: είσαι τρελός. Μόνο και μόνο που στις συνεντεύξεις που πήγε άλλη έβρεχε κάτω από το τζίγκο στο Wisconsin, γιατί της είπε, μωρή, άμα θες να μου κάνεις συνέντευξη, θα έρθει στο Wisconsin.
1: Μήπως τον συμπαθείς βαθιά μέσα σου.
0: Τον συχαίνεται όλο μου. Το είναι τα κατάβαθά μου.
1: Όχι για τα πολιτικά. Κάτι εγώ σου.
0: Μου κάνει λίγο ρε παιδάκι μου ότι θα ανοίξει τη μέση. Πώς ήταν με τους άντρες με τα μαύρα που βγαίναν κάτι εξωγήινοι από μέσα σαν μαμούνια.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Λέω, δεν μπορεί, λέω, να είναι κανονικός άνθρωπος αυτό.
1: Κάτι ψεύτικο παίζει.
0: Και το χρώμα και όλα αυτά.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Την ώρα που συγχύστηκε με αυτήν, άλλαξε 4 χρώματα, το παρατηρήσετε. Από πορτοκαλί που ήταν στην αρχή, πήγε σε βαθύ κόκκινο, μετά έσβησε, είχε του ηλιοβασιλέματος της Σαντορίνης.
1: Ναι.
0: Και μετά ξανάσπρισε. Μετά άσπρισε εντελώς.
1: Ωραία.
0: Εν τω μεταξύ, έμπλακώθηκε μαζί της και κάποια στιγμή της λέει: έλα, άιντε, σήκω τώρα να φύγουμε. Είχε πιάσει προχή.
1: Είδες κατά βάθος, βέβαια. Γλύκας μετά.
0: Γερουλί!

0: Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback επιτυχίες. 104,6 My Radio Throwback Summer.
1: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, οι προσφορές της Blue Star Ferries.
2: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-MORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
3: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
4: Του αγοριού απέναντι.
5: Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Του αγοριού απέναντι. Τον Ρέπα Παπαθανασίου. Με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Νοσταλγία και γέλιο με τους Γιωργούλη, Δραγούμη, Τσιμιτσέλη, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρη, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλίππου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι. Προπόληση more.com.
6: Χορηγός επικοινωνίας 104,6 My Radio.
7: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
8: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
9: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό μόνο 4,95 και λουκάνικα κρεοπολίου 20% φθηνότερα. Ακόμα ελληνικά κεράσια και ντομάτες 20% φθηνότερα. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
10: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
11: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
10: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετική προοπτικές εξέλιξεις και exposure σε strategic business functions.
11: Τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
10: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Ξεκίνα δυναμικά την καριέρα σου με το πρόγραμμα απασχόλησης νέων αποφύτων Empowering Future Leaders της Hellenic Energy. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
12: Κάθε χρόνο οι Έλληνες κάνουν περίπου 6,5 εκατομμύρια ταξίδια στο εξωτερικό. Σχεδόν 2 εκατομμύρια είναι για δουλειά. 4 εκατομμύρια για διασκέδαση. 1,3 εκατομμύρια πάνε στα χιόνια. 2,6 εκατομμύρια πάνε για βουτιές. Και κάποιοι θα μάθουν ότι το all inclusive δεν καλύπτει τα πάντα.
13: Κάνε check-in στη φροντίδα όπου και αν βρίσκεσαι στον κόσμο με την ασφάλιση υγείας Lifephone της Generali και απόλαυσε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.

0: Κυρίες μου και κύριοι, το μαζεύουμε το μαγαζί γρήγορα και με ταχύτητα. Αύριο Τρίτη, 9 του μήνα, ναι. Να σας πω ότι είμαστε εδώ και είμαστε παρέα με όλη την αντιλιακή προστασία Luxurious Sun Care. Τώρα ξεκινάμε εμείς με το χάρι, περιμένουμε το τσαντάκι μας, γιατί κάθε χρόνο παίρνουμε το τσαντάκι μας και κάνουμε την προστασία
1: δρόμο.
0: Μας. Έχεις κάνει μπάνιο θάλασσα?
1: Έχω κάνει, καλέ, περίμενε, έχω κάνει ήδη 3.
0: Έχεις κάνει 3 μπάνια, Μπράβο, χάρη.
1: Εντάξει, τα πρώτα, αυτά τα δεκάλεπτα. Έκανα ένα στην Αίγινα.
0: Δεν έχει σημασία, μπήκες.
1: Ναι, και έχω κάνει και έκανα το τρίμερο του Αγίου
0: Μπράβο, α, είχες πάει πέρα που είχες κάνει τα σκι, βέβαια. Ναι. Μπράβο, έκανε και η κόρη του Μητσοτάκη.
1: Και έκανα αναγκαστικά δηλαδή μπάνιο. Ναι. Έπεσε από το σκι.
0: Σωστό. Ενώ η κόρη του Μητσοτάκη βάσταγε την τούρτα η Σοφία Μητσοτάκη.
1: Καλά. Αυτό είναι δύσκολο που κάνει. Δηλαδή...
0: Λέγεται, λέει, wave. Πώς λέγεται αυτό, wave, sir. Όχι μόνο έκανε σκι χωρίς να είναι πιασμένη. Βάσταγε και την τούρτα στο χέρι.
1: Ναι. Ναι, εντάξει, παιδιά, μεγαλώσανε μέσα στα ιστιοπλοϊκούς και στα αυτά. Τώρα,
0: μπράβο, πες, εμείς τι, πού να κάναμε, στη σκάφη?
1: Μεγάλωσα...
0: Πού να μαθαίναμε ισορροπία, στη σκάφη? Λοιπόν,
1: ξέρω γαλλικά.
0: Επειδή και όλοι ταξιδεύετε όπως και ο Χάρης, μπράβο, κάτι είναι και αυτό. Ταξιδεύεις και σε ταλαιπωρεί η ναυτία? Το Travel Fix ODF έρχεται να σε βοηθήσει. Είναι διασπυρώμενες ταινίες που τις βάζεις στο στόμα με φυτικά εκχυλίσματα και δεν έχεις καθόλου υπνηλία, είναι χωρίς συντηρητικά, έχεις άμεση ανακούφιση. Λέγεται Travel Fix ODF. Είναι το συμπλήρωμα που σε κρατάει ήρεμο και σε κίνηση όπου και αν πας, και είναι από την Unipharma.
1: Λοιπόν, τα λέμε και πάλι tomorrow.
0: Μάλιστα.

0: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή ενδυλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπο.
1: Best 103,1.
2: Είσοδος, έξοδος και ανάμεσά τους ποιότητα, ζεστασιά, προστασία, αντοχή, οικονομία. Casa di Porta. Εσωτερικές πόρτες, laminate, κουφώματα αλουμινίου και PVC, θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας, είδη κυγκαλερίας και κάγκελα inox. Από επώνυμα εργοστάσια. Το εξειδικευμένο συνεργείο μας αναλαμβάνει ανακαινήσεις, επισκευές, διαμορφώσεις και ολοκληρώσιμη δόμηση. Εμπορία, κατασκευές και ανακαινήσεις στις καλύτερες τιμές. Casa di Porta. Καναδά 37, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-36-005. Casa di Porta. In, out and in between. I want you to get
3: together. Portative Bar. Portative Bar. Μια σταγόνα από κοκτέιλ. Μια νότα από μακρινές μουσικές. Μια αίσθηση ότι η βραδιά μόλις αρχίζει.
4: Δεν είναι απλώς μπαρ. Είναι διάθεση. Είναι φως. Είναι ταξίδι.
3: Εκεί που κάθε στιγμή κρατά λίγο παραπάνω.
4: Από τις 7 το απόγευμα στην Ιερού Λόχου, στη Μυαλίσο. Portative Bar. Γιατί η νύχτα έχει τις δικές της ιστορίες.
5: Διάθεση για θάλασσα. Γούστο απαιτητικό. Όταν η διάθεση είναι θαλασσινή, ο προορισμός είναι λιμανάκι. Γεύσεις από θάλασσα, μαγειρεμένες με τέχνη και μεράκι. Απολαύστε πάνω στο κύμα ολόφρυσκα θαλασσινά, ψαρομεζέδες και νέες θαλασσινές δημιουργίες όπως δεν τις γευτήκατε ποτέ. Λιμανάκι στα Κολύμπια, στο τέρμα των Ευκαλύπτων στα δεξιά. Τηλέφωνο 2241-056-240. Λιμανάκι. Εδώ η θάλασσα χωράει σε μία μπουκιά.
6: Μια θάλασσα γεμάτη απολαύσεις. Αυτό είναι το Ψαραδίσι. Ένας προορισμός για μερακλείδες των παραδοσιακών μεζέδων και του φρέσκου ψαριού. Ποιότητα και εξυπηρέτηση σε τιμές που σε κάνουν να έρχεσαι ξανά και ξανά. Ψαροταβέρνα Ψαραδίσι. Στην περιοχή Βαγιές, κάτω από το αεροδρόμιο. Τηλέφωνο 22410-83305. Ψαραδίσι. Βουτιά. Στα βαθιά της γεύσης.
7: Κάθε Τετάρτη κλειστά.
8: Το νέο Project 5 Meals είναι εδώ και σε βοηθάει να διατηρήσεις μια ισορροπημένη διατροφή επιλέγοντας καθημερινά έως 5 γεύματα. Βάλε στη ζωή σου την υγιεινή διατροφή, διατήρησε το σώμα σου στα επίπεδα που θέλεις και εξοικονόμησε χρήματα και χρόνο. Ακολούθησε σήμερα το 5 Meals Project και θα έχεις 6 μέρες την εβδομάδα φρεσκομαγειρεμένα γεύματα υψηλής ποιότητας και νοστιμιάς. Έτοιμα υγιεινά γεύματα 5 Meals Project. Εξοικονόμησε χρόνο από την προετοιμασία του φαγητού και χρήματα από τα ψώνια. Το μόνο που χρειάζεται να κάνεις είναι Project 5 Meals. Λιγότερο μαγείρεμα, περισσότερο ζωή.
9: Τηλέφωνα 6949-224034, Παρασκευή ΚΑΠΑ Διαιτολόγος και 2241-002-077, 5 Meals.
10: Φιλαράκι, πάμε για κανένα καφέ.
11: Πάμε. Ραντεβού σε μία ώρα πίσω από το Λύκειο Ιαλισσού.
10: Εκεί είναι ο Σαράντης.
11: Ακριβώς. Θα πάμε πρώτα να πάρω κάτι χρώματα και μονοτικά που θέλω για το σπίτι και μετά θα πάμε και για καφέ. Γιατί μόνο έτσι μπορώ να έχω το κεφάλι μου ήσυχο.
12: Οικοδομικά υλικά Σαράντης.
13: Επώνυμες λύσεις για κάθε σας απέτηση.
12: Μπάγερ, Ιζομάτ, Κνάουφ, Βιτέξ, Βέχρο. Όλα εδώ και στις καλύτερες τιμές.
13: Οικοδομικά υλικά Σαράντης στην Αγίου Ιωάννη πίσω από το Λύκειο Ιαλισσού.
12: Τηλέφωνο 22410-92-790.
13: Και έχετε το κεφάλι σας ήσυχο.
10: Εγώ που λες είμαι μερακλής.
11: Δηλαδή?
10: Θέλω η γυναίκα μου να περιποιείται. Να μου φτιάχνει τα ντονέρ μου, να μου μαγειρεύει κανένα special κότσι, να βάζει αμαλάχι και καμιά γουρνοπούλα στη σούβλα.
11: Κατάλαβα. Εσύ δεν θες γυναίκα. Εσύ θες το γυράδικο GR.
12: Μερακλείδικες προτάσεις από τα πιο φρέσκα κρέατα.
11: Γύρος, κλαμπ με γύρο κοτόπουλο ή χοιρινό, κότσι, κοντοσούβλι και κάθε Κυριακή αρνάκι και γουρνοπούλα στη σούβλα.
12: Γυράδικο GR στην περιοχή Μύδια.
11: Delivery στο 22411-12633, 22411-12634.
12: Γυράδικο GR. Αυτό που θέλεις.
14: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης.
7: στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κταίο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
1: Καλοκαίρι με Best 103,1. Πάντα τα καλύτερα.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να πέσω.

0: 103,1. Δυνάμωσε την ένταση.
1: Σ' αγαπώ πολύ. Πιο πολύ δεν πας.

σε αυτό το ραδιόφωνο. Η μουσική δεν σταματάει ποτέ. Best 103,1. Best 103,1. Μόνο.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback επιτυχίες. My Radio Throwback Summer. Επιτυχίες.

Πάλι θα σε σκότωνα ευχαρίστως, με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

κάνει τόσο κρύο απόψε παγωνιά ερημιά. Φεύγω αλλά πρόσεχε γιατί οδηγείς λίγο απότομα και κάπως νευρικά.

0: μακάρι.
1: Σε αυτό το ραδιόφωνο η μουσική δεν σταματάει ποτέ. Best 103,1.
2: Το πιο άναρχο συναίσθημα αρνείται να αποδεχτεί πως το παρόν δεν αλλάζει. Υπάρχει ελπίδα ακόμα.

τα μάτια μου κλαμμένα. Κουράστηκα να θέλω να ξεχάσω.

θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Κι όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε αναστρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.